0: 9.39.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: πληγές μου. Τη ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για

πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Εγώ δεν είχα ωραίο προφίλ από εκεί, δεν ήμουν φωτισμένο.
2: Όχι, ήσουν κούκλος.
1: Όχι, όχι, στον μπροστά.
2: Βασίλη, πολύ ωραίο.
1: Καλέ, τι λες μωρέ από εδώ πέρα.
2: Όχι, μου άρεσες πάρα πολύ.
1: Τι θα έλεγες.
2: Και λαλίστατος και πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Γι' αυτό και κέρδισες άλλωστε. Πήγαμε στον Αδύναμο Κρίκο γιατί είχε μια αφιερωματική έτσι για φιλανθρωπικό σκοπό. Δώσανε και τα χρήματα έτσι στη Φλόγα Τυφλών.
1: Ναι, μπράβο, στη Φλόγα Τυφλών.
2: Και ήταν διάφορη ραδιοφωνική παραγωγή. Ήμασταν εκεί από πολλούς σταθμούς. Στο τέλος ένα θα σας πω. Έμεινε μόνο ο Ρυθμός, Κατινάκης Φορτούνης Αφαλίδου. Και φυσικά στον τελικό πήγε το Πάμε Πρωινό. Να είστε περήφανοι για μας. Αφαλίδου Φορτούνης, το σηκώσαμε.
1: Έλα, ντουετάκι δυνατό. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε? Τη Δευτέρα 11 του Μάη πώς πάνε τα κέφια? Να, εμείς με έναν ελληνικό ζορμπά. The South of Greece, έτσι, να το, μπουζούκι.
2: Μπουζούκι.
1: Αλλά ωραίο, ε.
2: Ναι, αλλά μ' αρέσει και η άλλη έκδοση εμένα.
1: Από εκεί, ξέρετε τι ακούμε τώρα.
2: Τι
1: ποιο συγκρότημα μπορεί να ακούμε τώρα?
2: Πες μου τι είναι η Μετάλλικα.
1: Ακούμε Μετάλλικα. Ακούμε Μετάλλικα, άκου λίγο. Το έδωσαν όλο, χαμός έγινε μέσα στη συναυλία. Χαμός έγινε στη συναυλία.
2: Πήγες?
1: Όχι, πήγε ένας φίλος μου μόνος του. Πολλοίς κόσμος πήγε μόνος του, να καταλάβεις, ουρά, περίμενε πολύ και πολύ ώρα. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν ότι 150 ευρώ που δώσαν αυτοί ήταν λίγη, μικρή εμφάνιση για 150 ευρώ. Παρ' όλα αυτά το κλίμα ήταν φοβερό, είχαν γεμίσει σαν μανιτάρια όλο το στάδιο οθόνες. Αυτοί ήταν στο κέντρο σε ένα κύκλο, οπότε τους έβλεπες από παντού. Θα δούμε τι θα κάνει και η Άννα η Βύση τώρα που θα κάνει. Βρέθηκε και μέσα στη συναυλία. Που θα κάνει συναυλία. Όσον αφορά εννοώ τη διάταξη. Τώρα εντάξει, δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο συναυλίες. Είναι και διαφορετικό το. Η κουλτούρα. Έτσι είναι πολύ θρυλικό εδώ το συγκρότημα. Και υπάρχουν άνθρωποι και από ό,τι φάνηκε παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα οι οποίοι είναι τώρα χρόνια φανατικοί. Έτσι.
2: Από τα μικρά τους χρόνια, εντάξει, άμα είσαι μεταλλάς. Είσαι γενιές.
1: Ειδικά Μετάλλικα τώρα, ναι. Εγγύηση. Αυτά τώρα τα
2: ρηχά. Πολύ ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Είδαμε και το backstage του Πάμε Πρωινό στο Σαββατοκύριακο παρέα.
1: Μπράβο.
2: Έγινε χαμός.
1: Ναι, έγινε χαμός. Ναι. Είδαμε και τα UFOs που μας παρουσίασε ο Τραμπ. Είδαμε και, και την επενεργοποίηση του drone στη Λευκάδα. Και τι δεν είδαμε.
2: Θα μας τα πεις για τα UFO, γιατί επιτέλους δικαιώνομαι που σας λέω ότι ζουν ανάμεσά μας.
1: Τι να πω. Θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Καλημέρα.
0: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ.

0: Καλημέρα, είναι Δευτέρα, 11 του Μάη. Πάμε πρωινό, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, 7 με 10 και όλοι εσείς στην παρέα μας.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή όπως κάθε μέρα, show κανονικό. Και τι δεν έχουμε? Έχουμε το παπάκι που πάει στην ποταμιά 7 και 50 και φέρνει καταπληκτικό δώρο πάρα πολύ μεγάλης αξίας, Βασίλη.
0: Βεβαίως, είναι ένα δώρο σήμερα το οποίο θα το ευχαριστηθείτε και θα το κερδίσει ένα τυχερός την Παρασκευή. Είναι μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Οπότε μπείτε στη διαδικασία να συμμετέχετε, να περάσουμε ωραία, να βρείτε τη φράση και να κερδίσετε μεγάλο δώρο.
1: 650 ευρώ αξία.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Οπότε
0: ωραία.
1: Οι πέντε νικητές, τα πέντε παιδιά που θα είναι οι μικροί μας φίλοι, οι νικητές του παπακίου,
0: θα μπουν στην κλήρωση και ένας θα το τσιμπήσει.
1: Έτσι.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε στον κόσμο το Παρασκευοσαββατοκύριακο και στην Αθήνα μας. No news, good news. Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση κυρώσεων. Απέριψε την πρόταση λοιπόν, έκανε τη δική του. Ο Τραμπ είπε ότι είναι απαράδεκτη. 47 χρόνια μας λέει, μας κοροϊδεύει το Ιράν. Θα το μετανιώσει. Και τα ίδια, δηλαδή είμαστε ξανά στην αρχή. Στο στενά του Ορμούς δεν περνάει κολυμπηθρόξυλο. Έτσι. Είπαμε για την ΑΕΚ μας, η οποία είναι πρωταθλήτρια και μαθηματικά πλέον. Τα είπαμε αυτά στο ξεκίνημα αναλυτικότητα.
1: Και έχουμε και τρίδι σήμερα.
0: Και έχουμε και τρίδι, οπότε θα τα ξαναπούμε. Είπαμε το όμως δεν είπαμε, είχαμε πει εμείς για τον ντρόν στη Λευκάδα που είχε βρεθεί το ναυτικό ντρόν. Εξειδωτερώθηκε, λέει, με λεχόμενη έκρηξη γιατί είχε και εκρηκτικά.
1: Αυτό.
0: Στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού είχε 100 κιλά εκρηκτικά. Το ντρόν εντοπίστηκε από ψαράδες και οι αρχές εξετάζουν πώς έφτασε από το Ιόνιο και ποιος ήταν ο πιθανός στόχος και αν υπή ήταν στόχος.
1: Και που ξεκίνησε.
0: Ναι, γιατί το πρώτο σενάριο ήταν ότι αυτό είχε αποπροσανατολιστεί, βρέθηκε με τις μηχανές αναμένες, του είχε κολλήσει κάτι βράχια εκεί στη Λευκάδα και συνέβη αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Χανταϊό. Το πλοίο έχει προσαράξει το MV Hondius με τους τρεις θανάτους επιβατών στην Τενερίφη και εκενώνεται το πλοίο. Υπάρχει σταδιακή εκένωση υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα χωρίς επαφή με κατοίκους και του νησιού και οι επιβάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο και κάνουν επαναποτρεσμό ο καθένας στην πατρίδα του.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι υπάρχουν και τα πρωτόκολλα, υπάρχουν οι καραντίνες.
1: Ναι.
0: Μου είπες εσύ ότι...
1: Τώρα ένας 70χρονος Έλληνας γύρισε στην πατρίδα, 45 μέρες καραντίνα θα έχει μέσα στο νοσοκομείο σε ειδικό δωμάτιο.
0: Τι να κάνω.
1: Είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, δεν έχει συμπτώματα.
0: Τι να κάνω, να πας διακοπές και να σου τύχει το
1: αυτό
0: το
1: σκεφτόμουν.
0: Και να κάθεσαι τώρα φυλακισμένος,
1: ναι,
0: και να μην έχεις κάνει
1: 45 μέρες. Και ο άνθρωπος δεν θα έχει τώρα ζωή.
0: Δεν θα έχει. Το λιγότερο είναι αυτό βέβαια. Να είμαστε καλά και
1: να
0: είναι καλά
1: βέβαια,
0: και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά κοίτα να δεις.
1: Αλλά πρέπει και να προσέχεις. Δεν μπορείς να το αφήσεις.
0: Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μας λείπουν οι καραντίνες.
0: Λοιπόν, ο χαμός που γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια όλο το διάστημα αυτό και με τα ατυχήματα και με τις συζητήσεις και όλα αυτά και τις γκρίνιες στους δρόμους τελικά έρχεται να με μια ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών σε καθολική απαγόρευση χρήσης πατινιών από τους ανήλικους, δηλαδή υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις. Ειδικά για τα πειραγμένα οχήματα. Γιατί υποτίθεται ότι πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα, τα πειράζουν και όλα και δεν πάει κανένα μέχρι 25 χιλιόμετρα.
1: Ναι,
0: πάνε μέχρι 150.
1: Τρέχουν.
0: Άρα λοιπόν υποχρεωτική ασφάλιση, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να αγοράζουν και όσον αφορά για αυτές τις ενοικιάσεις και τα πατίνια που ενοικιάζονται, για να τα νοικιάσει θα πρέπει να κάνει σύνδεση με κωδικούς TaxisNet και μέσω gov.gr.
1: Αλλιώς
0: δεν θα ανοίγουν οι εφαρμογές.
1: Εντάξει. Εντάξει. Κατά τη ιδέα, συγγνώμη θα το πω, αλλά αυτό με τα πατίνια.
0: Προφανώς. Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της όταν λύθηκε το χειρόφρενο. 4 παρά την Παρασκευή το πρωί, στο παλαιόκριτο της Θεσσαλονίκης, μία 45χρονη, πήγε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγιωργίου γιατί πάρκαρε και την πάτησε το αυτοκίνητό της. Δηλαδή κατέβηκε, δεν είχε βάλει το χειρόφρενο και κάπως.
1: Και τσούλησε και.
0: Ναι, είναι διευκρίνηστε ακόμα. Το περιστατικό και τσούλησε και την πάτησε. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρώτη.
1: Γιατί τα παλιά αυτοκίνητα δεν άνοιγε και αυτόματα το χειρόφρενο. Τώρα και να το ξεχάσεις μόνο του ανάβει.
0: Ναι.
1: Παλιά είχε αυτή το.
0: Το έχω πάθει στη Σαντορίνη. Σε κατηφόρα.
1: Σου φύγει το μάξι.
0: Ναι. Στο πάρκινγκ, το πάρκινγκ δίπλα από το σπίτι μας ήταν κατηφοριστό, χωμάτινο και πήγε και σταμάτησε σε μια κουτσουπιά, ξέρω εγώ.
1: Κυνήγαγε το μάξι.
0: Όχι, ήταν 5 μέτρα απόσταση, μην φαντάζει. Αλλά από κάτω μετά ήταν καλντέρα. Δεν υπήρχε κάτι παρακάτω.
1: Φορτούνι.
0: Και τώρα πάμε στα αθλητικά, μιας και έχουμε και τον Ατρίδη σήμερα. Λοιπόν, σκυταλοδρομία. Ένα πρόοπτο περιστατικό σε σκυταλοδρομία ομάδας Λυκείου στο Τέξας έγινε viral. Τρέχουν οι δρομείς Και σε ένα σημείο ένας από τους δρομείς φαίνεται να μπαίνει σε λάθος διάδρομο. Τρέχει, τρέχει, τρέχει, πλησιάζει, δίνει τη σκυτάλη και τη δίνει σε λάθος συμπαίκτη. Δηλαδή σε άλλη ομάδα.
1: Σιγούλα μου. Εμείς είμαστε αυτοί. Προχώρα, προχωρήστε! Μα δεν
0: πάμε.
1: Είναι! Τρέχα, τρέχα.
0: Πάμε, φτάνουμε!
1: Αφού δεν την έδωσε και σε κανένα θεατή, να την πάρει να τρέχει.
0: Τρέχουμε και καταλήγουμε τελευταίοι μόνοι μας.

0: Τραγουδάρα από Νίκο Βέρτη. Πώς να το εξηγήσω, ότι περνάμε υπέροχα και αυτό το πρωινό της Δευτέρας.
1: Πώς να τα εξηγήσεις, πολλά πράγματα πώς να τα εξηγήσεις.
0: Ανεξήγητα, τα ανεξήγητα θα τα κάνουμε εξηγημένα σήμερα.
2: Όχι,
0: Μπάμπη, Μπάμπη.
2: Σε καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε, ρε Μπάμπη.
2: Με υγεία, δύναμη.
1: Καλό στο να
2: είμαι. Και χαρούμενη.
1: Έτσι.
2: Να είστε καλά, παιδιά, φιλιά.
0: Δεν γίνεται, είναι μονόδρομο.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Σιλά. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Έλενα. Νάτος και Λευτέρης.
1: Έλα, ρε παιδιά, έλα. 6-9-37-9-49-949. Το Viber μας, μας στέλνετε καλημέρες, μας στέλνετε τα πάντα.
4: Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλή εβδομάδα.
1: Μιχαήλ. Σας είχα
4: το Σάββατο στην τηλεόραση. Ήσασταν υπέροχοι.
1: Αγάπη μου. Όπα.
0: UFO. Και στην Ελλάδα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι. Τίτλος: δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα δόθηκαν πεντάγωνο βίντεο και φωτογραφίες. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Λοιπόν,
0: δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Θα πω εγώ ότι επιτέλους δικαιώνομαι. Έχω φάει το τρόλ της ζωής μου, κυρίες και κύριοι, από Βασίλη Φορτούνη και Μπέτη Μαγκύρα, που λέω ότι ζουν ανάμεσά μας. Τους βλέπω, έχω έρθει σε επαφή. Χρόνια τρολάρετε.
0: Ρε παιδί μου.
1: Και τώρα έρχεται η Αμερική να σας κλείσει τα στόματα.
0: Τρεις φωτογραφίες στιγμιότυπα από αυτά.
1: Και βίντεο ντοκουμέντα.
0: Από αυτά εκεί.
1: Ναι.
0: Ήταν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Στη δημοσιότητα του έδωσε το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεκάδες αρχές σχετικά με UFO για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Unidentified Anomalous Phenomena. UAP ή αλλιώς UFO, αγνώστου ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπω εδώ πέρα κάτι πάνω από το Αιγαίο, κάτι αστεροειδή πραγματάκια τα οποία μετακινούνται απότομα και αλλάζουν σχήμα και κάτι τέτοια περίεργα σκάφη, έτσι, υπτάμενα.
1: Οι πιλότοι το περιέγραφαν ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Διαμαντοειδές και ήταν σαν χιονοστι... πώς λέγεται αυτό, σαν χιονοστιβάδα. Χιονονιφάδα.
1: Ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος. Έτσι. Και στο Αιγαίο λοιπόν, και στην Ελλάδα, όχι που δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω εξωγήινους.
0: Εξωγήινους ξέρουμε. Γήινους εξωγήινους.
1: Έτσι. Πραγματοποιούσε ελιγμούς, λέει. Υπάρχουν και τα βίντεο. Η Αμερική λέει ότι θα συνεχίσει να βγάζει στο φως τέτοιου είδους πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Τον Οκτώβριο του 23, λέει, στο Αιγαίο εντοπίστηκε το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Λίγο-λίγο μας το φέρνουνε. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Αλλά θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε στην Ελλάδα.
0: Μία είναι η απάντηση σε όλα αυτά.
1: Ο εκπρόσωπός μας που θα μας εκπροσωπήσει στην ομιλία την πρώτη με εξωγήινους, το Πάμε Πρωινό ψηφίζει να στείλουμε σε ό,τι βολάνει όταν θα εμφανιστούν επίσημα.
0: Στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί τους έχει ξαναδεί και τα έχουν ξαναπεί.
1: Ναι. Να τους τραγουδήσει το Amen Alien.
0: Για να είναι γνώριμη η φιγούρα. Αυτή είναι η απάντηση. Άντε καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, γιατί έχουμε μπλέξει. Τι συμβαίνει,
1: Τι θέτε.
0: Τι συμβαίνει, UFO. Τι συμβαίνει.
1: UFO. Ουστρα.

0: Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
1: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
0: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμ.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
18: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση.

0: Ένα λόρ στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Yes, yes, yes. Welcome back, ταλεντάρες μας. 7 και 33 στο ρυθμούλι 949. Ξεκίνημα εβδομάδος.
4: Έτσι και είμαστε ωραίοι και έχουμε ετοιμάσει τα πάντα για εσάς. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και εδώ μείνετε. Καλώς ήρθατε καινούργιοι όσοι συντονίζεστε για πρώτη φορά.
3: Βέβαια.
4: Είστε στο σωστό μέρος.
3: Εδώ παραμείνετε γιατί έχουμε τώρα κίνηση. Έχουμε το καιρό με τον δικό μας μοναδικό τρόπο. Έχουμε το παπάκι σε λίγο που σας χαρίζει μεγάλο δώρο αξίας 650 ευρώ. Φυσικά και το θέμα ημέρας. Φυσικά και η Vodafone εδώ κάθε μέρα. Τρεις ολόκληρες ώρες. Εξάλλου το ίντερνετ σήμερα είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Toji, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace λοιπόν, με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, Αθηνά, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 1454. Η εφαρμογή Toji είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Γρήγορα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας πρωινιάτικο.
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Έχει ένα drone επίσημο καταγεγραμμένο από το κράτος Βουφού Πράκτορ και το σηκώνει για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Λοιπόν, έχει drone, όχι ναυτικό, έχει drone υφτάμενο. Από ό,τι βλέπετε, αυτά δεν είναι κουνούπια. Είναι όμως ένα drone το οποίο μας δείχνει ότι στο Κηφισό αυτή την ώρα από τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα, μέχρι κατεβαίνοντας και στο Εγάλεο και ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει ποτηλιάρισμα. Ότι η Κηφισίας αρχίζει και πίζει σιγά σιγά μετά από τη συμβολή από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλά. Και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου πριν το Χίλτον είναι μποτιλιαρισμένη. Τέλος, αν πάτε από το Χαϊδάρι και το Σχιστό για να βγείτε στην Ελευσίνα, έχετε κανένα τεταρτάκι, ούτε δεκάλεπτο καθυστέρηση.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Και μετά τα χθεσινά, λες και το ξέρες.
4: Έλα να πω, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Τα δώσαμε όλα σήμερα στην Αττική. Μπήκε δυνατά ο ήλιος από το πρώτο λεπτό. Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν μέχρι τους 28 βαθμούς. Εντάξει, είχαμε και κάτι συννεφιές στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή, αλλά δεν μας λύγησαν.
3: Okay.
4: Ο αέρας χαλαρός, 3 με 4 μποφόρ, δρόσισε τον υδρότα της επιτυχίας μας. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη λιακάδα στον εαυτό μου και τη νίκη αυτή.
3: Μπράβο.
4: Που πίστεψα στο όνειρο, πίστεψα στο καλοκαίρι από το Μάιο μήνα. Πίστεψα ότι θα βάλω μαγιό.
3: Τέλεια, και για τους αντιπάλους, για τους αντιπάλους έχετε να πείτε κάτι.
4: Για τα σύννεφα έπαιξαν καλά, αλλά εμείς ήμασταν πολύ καλύτεροι και έτσι ο ήλιος κέρδισε τη σημερινή μέρα στην Αττική.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ εγώ. Τα κατάφερα. Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
3: Εντάξει.
4: Έτσι.
3: Τα κατάφερες και μπράβο σε αυτούς μας.
4: Ναι.
3: Εμείς βάζουμε στους εαυτούς μας τον καλύτερο βαθμό. Λοιπόν, ανοίγουμε το θέμα ημέρα σε λίγο. Θέλουμε και τη δική σας επικοινωνία.
4: Θα γίνει χαμός.
3: Τι είναι το θέμα?
4: Κάτσε και θα δεις.
3: Οχ, οχ, οχ.

0: λόγια, με πάρα πολλά λόγια πρέπει να περιγράψουμε το θέμα ημέρας, γιατί είναι αυτή η εβδομάδα που πραγματικά από ό,τι βλέπω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Βέβαια. Εμείς ρωτάμε, βάζουμε ένα θέμα στο τραπέζι και οι ακροατές μας στέλνουν ο ένας μετά τον άλλον στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Είναι Δευτέρα, θέλουμε πολλά μηνύματα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Και λόγω της εβδομάδας αυτής που έχετε, Eurovision, η μη τελική, τελική, και θα έχουμε πολλά μαζώματα στο σπίτι.
0: Βεβαίως.
1: Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε.
0: Χαμός.
1: Θα τα πεις εδώ όλα. Θέλω να μου πεις τη συνήθεια που έχεις εσύ στο σπίτι σου και θέλεις να την τηρούν και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτό, οι φιλοξενούμενοι και οι καλεσμένοι σου. Ας πούμε, να ξεκινήσω.
0: Ξεκίνα.
1: Θέλω να βγάζεις το παπούτσι σου όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, συγγνώμη. Καλό το βγάζεις, γιατί έχεις πατήσει έξω, έχεις κάνει, έχεις ράνει.
0: Εντάξει,
1: και όταν
0: δίκιο.
1: Έχω και στρωμένο το χαλί.
0: Βέβαια, δεν είμαι πολύ φανατικός αυτό. Αναλόγως πότε έχουμε καθαρίσει.
1: Δεν το ζητάω, βέβαια.
0: Καθαρίσει την προηγούμενη μέρα.
1: Δεν θα το ζητήσω. Δεν θα το ζητήσω. Αν το κάνει από το φιλότιμό του, να το κάνει. Αλλά δεν θα το ζητήσω. Δεν θα το πω. Εγώ δεν θα το πω.
0: Άμα χρειαστεί, το πω. Παιδιά, βγάλετε και τα παπούτσια. Σιγά καλέ. Απλά αν δεν έχουμε καθαρίσει προσφάτως.
1: Ναι.
0: Έχουμε καθαρίσει πριν 2-3 μέρες. Ας, δεν πειράζει. Θα σφουγγαρίσουμε μετά. Αλλά τα χαλιά είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό το που με απασχολεί, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Θέλω όταν παραγγέλνουμε, ναι, και τρώμε κάτι, να μου λένε, από ευγένεια οι άνθρωποι, εντάξει, μη μου λένε, μη λερώνεις πιάτα, μωρέ, θα φάμε εδώ στο χαρτί. Εγώ δεν μπορώ, θέλω να τους μοιράζω πιάτα.
1: Α, θες να φάμε στο πιάτο.
0: Γιατί ο άλλος έχει την καλή διάθεση για να μην σε βάλει σε ένα σε κόπο. Αλλά σίγουρα θα πέσει, θα πασαλιστεί, θα στάξει σάλτσα. Όχι, έγινε τώρα. Φέρε να μεταξύ, αλλά.
1: Αλλά
0: τώρα έγινε το.
1: Το βαρμό πιατό από κάτω.
0: Πάει ο καναπές, λερώθηκε.
1: Βέβαια.
0: Αχ, ρε Βασίλη, τώρα τι έκανα. Και θα πεις, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αλλά από μέσα βράζει.
1: Έτσι, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Αυτό. Πάρτο το πιάτο, βάλτο από κάτω.
1: Επίσης, άντε και το πήρε στο πιάτο και το έβαλες. Να σου πω κάτι, ρε φιλαράκι. Δεν θέλω να κάνεις ήχους όταν τρως και μαρτσαλάς. Γιατί βλέπω Eurovision. Όχι, δεν θέλω.
0: Αυτό είναι μια
1: δεν
0: πραγματικότητα, πρέπει παιδί μου. Τώρα τι να την κάνεις.
1: Σεβάσου το πρόβλημά μου που το έχω δηλωμένο χρόνια από παιδί. Έλεγα μη μασάς μέσα στα αυτιά μου. Σεβάσου το σπίτι μου, ήξερε.
0: Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Είναι ένας γενικός κανόνας.
1: Μέσα στη αυτή μου. Μπορεί να σε στείλω.
0: Εσύ δεν είναι να πας κινηματογράφο και να τρώει άλλος δίπλα. Τις προάλλες ήταν.
1: Αυτή μου δίπλα.
0: Τις προάλλες πήγα και ήταν ένα κοριτσάκι. Άντεξα. Δεν είπα τίποτα. Δύο ώρες δεν είπα τίποτα. Ναι, γιατί ήταν. Πόσο μικρό, δεν ήταν μικρό, έφηβο. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα. Πώς κρατήθηκα, λοιπόν. Όλο το βράδυ μασούσε και μιλούσε δυνατά και είχε και μια σακούλα που είχε βάλει αυτές τις καραμελίτσες. Γιατί τα popcorn δεν κάνουν τόσο θόρυβο. Και έκανε η σακούλα συνεχώς. Την έκανε επίτηδες, ρε λες, και την πέταγε στον δίπλα. Αλλά δεν έχω χειρότερο.
1: Τσίχλα να σου μασάει.
0: Δεν με νοιάζουν τόσο πολύ.
1: Α, εμένα με νοιάζουν πολύ. Και να κάνουν και το. Τι κάνε μες στο στόμα.
0: Έχουμε τα παπούτσια, έχουμε τα πιάτα. Ναι. Έχουμε. Τι άλλο.
1: Έχουμε την Μπέτη Μαγείρα που στέλνει στην ομαδική τώρα γιατί έρχεται, είναι στο δρόμο. Εγώ απορώ γιατί καλείται κόσμο στο σπίτι σας, λέει. Μας λέει ιδιότροπους τώρα, δεν καταλαβαίνει.
0: Καλά, δεν είπαμε και κάτι. Τα παπούτσια είπαμε εμείς.
1: Είπαμε να βγάλεις τα παπούτσια και να μην μαρτσαλάς μέσα στα αυτιά μου.
0: Όχι, το μαρτσαλάς εντάξει και εσύ, ήταν λίγο υπερβολικό. Αλλά το πιάτο να μην φάει ο άλλος στο πιάτο του μέσα. Δηλαδή θα πάρει τη σώση, την πατάτα και θα την τρώει χωρίς πιάτο.
1: Ναι, και μετά λίγδα στα χέρια πιάσε το έπιπλο.
0: Ας ξεκινήσουμε τα βασικά καταρχάς. Γιατί να τρώω σώση. Στο μπάνιο τίποτα, είμαστε εντάξει.
1: Εντάξει, φαντάζομαι οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Προσέχουν, έχουν στόχο.
1: Τι θα μου. Α, μη με συγχύσεις.
0: Καπνίζουμε στο μπαλκόνι.
1: Βέβαια, έξω στο μπαλκόνι. Μπράβο, και αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, είδες, μετά η μαγκύρα θα μπει μέσα και μου.
0: Και το ηλεκτρονικό.
1: Δεν θα έρθω σπίτι σας.
0: Το βέιπ αυτό και το ηλεκτρονικό.
1: Όχι, το ηλεκτρονικό μέσα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Και τα άλλα μέσα.
0: Ωραία.
1: Έξω όμως τα υπόλοιπα.
0: Μιλάμε δυνατά.
1: Αυτά ναι, και εγώ φοβάμαι πιο δυνατά από μένα, αποκλείται να μιλάει άνθρωπος.
0: Οπότε αυτά. Θέλουμε παραξενιές ή τέλος πάντων τι κανόνες έχετε εσείς στο σπίτι σας. Που όταν έχετε καλεσμένους, οφείλουν να τους τηρούν και αυτοί.
1: Καλό θα ήταν, ναι. Δηλαδή, περιμένουμε τις απαντήσεις σας τώρα στο Viber στο 6937-949-949. Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ στο ρυθμό 949, έτοιμοι να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Πανέτοιμοι και αυτή την εβδομάδα το Πάμε Πρωινό δίνει δωράρα στα
0: τι
1: παπάκια
0: καλέ,
1: του
0: δίνουμε,
1: τα μικρά.
0: Τι
1: θέλω όλοι οι μικροί μας φίλοι να καλέσουν για να, δώσουν, για να δηλώσουν συμμετοχή, έτσι να παίξουν και να πάρουν συμμετοχή στην κλήρωση. Δώρο συμμετοχή αξίας 650 ευρώ για δύο εβδομάδες κατασκήνωση την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου. Sports Village Αθητάκη. Χαρίστε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sport Village Αθητάκη στο γραμματικό.
0: Χαμός.
1: Ένα καταπράσινο περιβάλλον με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιμένουν τα παιδιά για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπείτε στο sportsvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και εμείς τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε τους 5 νικητές τα παιδιά της εβδομάδας. Στο τέλος θα γίνει κλήρωση και ένα παιδί την Παρασκευή.
0: Και θα πάει το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμουλίτσα? Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλώς το μας. Ποιος είναι στη γραμμή? Ποιος?
0: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιώργος.
1: Γεια
0: σου ρε Γιώργο.
1: Έλα βρε Γιώργο, πόσο χρόνον είσαι?
2: 7.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, είσαι στο αυτοκίνητο?
1: Πασχολείο.
0: Η μαμά βοηθάει.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Καλά κάνει.
0: Άρα ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε.
1: Φύγαμε. Βούτα παπάκι να σ' ακούσει ο Γιώργος τι θα πεις για να... Γιώργο, λέει είσαι εδώ. Ωραία. Άκου τη φράση.
3: Φέρτο μας αρκίλα, φέρτο. Φέρτο μας αρκίλα, φέρτο.
1: Το άκουσες Γιώργο?
4: Φέρτο μας αρκίλα, φέρτο.
2: Φέρτο μας αρκίλα, φέρτο.
1: Ωραία. Ωραία ομάδα Eurovision, ναι, ναι. Έτσι μαμά, έτσι. Ωραία ομάδα μαμά και Γιώργος.
0: Πάμε να κερδίσουμε.
1: Είσαι καταπληκτικός.
0: Σε εβδομάδα Eurovision, μπράβο Γιώργο.
2: Ναι.
1: Έχεις και έναν αδερφό.
0: Μπράβο, κερδίσατε μαζί.
1: Παίρνεις μέρος στην κλήρωση. Ελπίζουμε να κερδίσεις την Παρασκευή. Απίστευτο δώρο. Για να πας στην κατασκήνωση. Εντάξει. Φιλάκια Γιώργο.
0: Φιλάκια, καλό μάθημα.
4: Καλημέρα.
0: Ο Γιώργος ντρεπόταν.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ψυχούλα μου.
0: Περιμένουμε παιδιά κάθε μέρα λοιπόν τη συμμετοχή σας σε αυτό το παιχνίδι για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: τελευταίο λεπτό αυτής της ώρας. Μέχρι τελευταίο λεπτό αυτής της ώρας. Ακούω πολύ Αθηνά μου για το Μπακουτσιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι μια δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα, η οποία βοηθά, λέει, να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα που το φοράς, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δικό μας μέρος. Μπέτη, Βασίλης και Αθηνά έρχονται στο δεύτερο μέρος, έτσι, για να περάσουν πάρα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Έχετε να μας πείτε κάτι σοβαρό ή να φύγω?
1: Είστε σοβαροί? Είμαι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Θες να μιλήσουμε σοβαρά?
1: Σοβαρά να μιλάω.
2: Και μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Εγώ σοβαρά μιλάω.
2: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή είμαι. Πόσο σοβαρή?
0: Πάρα πολύ.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax. Jumbo.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποτο! Τρίποτο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καλεσμένη, όχι μόνο καλεσμένη, αλλά και η βασική επισκέπτριά μας, Μπέτι Μαγκίδα.
1: Βασική επισκέπτρια, δεν είμαι μέρος της παρέας.
0: Γιατί όμως το λέμε, γιατί συζητάμε για το θέμα ημέρας και τους επισκέπτες.
1: Με λες και UFO δηλαδή.
0: Και συζητάγαμε και για UFO πραγματικά.
2: Επισκέπτες και αυτοί.
0: Επισκέπτες. Και επίσης μας απάντησες και συμμετείχες στο θέμα ημέρας. Καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Κατουρίθηκα στον δρόμο μου, γέλαγα μόνη μου.
0: Γι' αυτό.
1: Έλεγε ο ένας, παιδιά, βάλανε θέμα ημέρας της, τι θέλετε να κάνουν οι φιλοξενούμενοι που κάνετε εσείς και θέλετε να το κάνουν και οι φιλοξενούμενοι όταν έρχονται σπίτι τους, καλείτε και κοφτό. Έλεγε η Αθηνά, βγάλετε να βγάζουν τα παπούτσια τους. Πρέπει, γιατί όπως και εγώ από αυτό που τα χαλιά μου. Έλεγε ο Φορτούνης, εγώ θέλω πιάτα, δεν θέλω να τρώνε μέσα.
2: Να μην τα πούμε.
1: Και τους στέλνω κι εγώ, γιατί καλεί τον κόσμο τότε. Έλεγε μετά η Αθηνά, εγώ θα θέλω και το. Γιατί καλεί τον κόσμο, λέω σπίτι σας τότε.
0: Τους λέω μετά, να φωνάζουν ή όχι. Να καπνίζουν μέσα ή όχι. Από ό,τι καταλάβατε, το θέμα ημέρας είναι αυτό.
1: Από ό,τι καταλάβαμε, μην πάτε σπίτι τους.
2: Όχι, είμαστε πολύ καλοί. Εμείς είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Πώς το λένε.
0: Οικοδεσπότες.
2: Είμαστε καλοί και θα φάτε και καλά και θα πιείτε και καλά. Απλά έχουμε 2-3.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε πολλές συγκεντρώσεις. Έχουμε ημιτελικούς, έχουμε μετατελικό.
2: Οι καλύτεροι οικοδεσπότες είναι στο Μαγκύρα Μάζης, οι καλύτεροι οικοδεσπότες. Κρίμα που δεν θα μπορούμε να έρθουμε σπίτι να δούμε τους ημιτελικούς γιατί θα λείπετε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά.
2: Αλλά τέλεια που θα τους παρουσιάζεις.
1: Ναι, ναι. Δεν παρουσιάζουμε τους ημιτελικούς.
2: Όχι. Free show, pre-show και after show.
0: Θα μας πεις τίποτα.
1: Τι να σας πω.
0: Ξέρω εγώ ότι είναι μια δομή, τι θα κάνετε εκεί λίγο.
1: Ναι. Θα είμαστε εγώ μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Κατερίνα Βρανά.
0: Ναι.
1: Θα υποδεχτούμε μια ώρα πριν τον κόσμο να ανοίξει τους δέκτες τους, να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα.
0: Θα παίξουν κάποια βίντεο που έχουν
1: φτιάξει. Θα παίξουν κάποια βίντεο.
2: Θα μιλήσουμε με Αυστρία.
1: Βεβαίως. Θα έχουμε συνδέσεις και με τη Μαρία και τον Γιώργο και με την Κέλλη και τον Θάνο που είναι εκεί. Ο ένας θα είναι έξω από το κήπεδο, ο άλλος θα είναι μέσα στο κήπεδο, μέσα στο στάδιο. Θα έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
2: Και τώρα
1: πράγματα.
2: Θέλω να δηλώσετε εδώ.
1: Θα σας πούμε πώς πρέπει να ψηφίζετε. Πώς είναι φέτος η ψηφοφορία. Δηλαδή σημαντικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την τέτοια. Και μία γεύση και από τα τραγούδια θα σας δείξουμε. Είναι να παίξουν μια γεύση.
2: Ναι.
0: Που θα παίξουν εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μετά έχει. Μετά το...
1: Και μετά ξεκινάει η αναμετάδοση, αγάπη μου.
0: Και μετά.
1: Και μετά ένας σχολιασμός. Ποιοι πέρασαν, γιατί, πώς, τι.
2: Και αυτό μου αρέσει εμένα. Το μετά μου αρέσει.
0: Ωραία. Πολύ
2: θα είναι τέλεια και θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε, θα το φέρει ο Ακύλας, θα γίνει του χρόνου γύρω στην
0: Ελλάδα.
1: Παιδιά, είναι πολύ ψηλά. Είναι μεγάλη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουν.
0: Είναι πολύ ψηλά. Κάποια στιγμή είχε κάνει ένα γκέλ την προηγούμενη εβδομάδα που είχε βγει τα πρώτα πλάνα, αλλά τώρα που έχουν βγει περισσότερες λεπτομέρειες είναι πάλι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο συνδυασμός και των δύο televoting και επιτροπών, που φέτος οι επιτροπές θα έχουν 7 άτομα, προσθέθηκαν άλλα 2.
2: Μα,
0: τα οποία είναι υποχρεωτικά από 18 έως 25 ηλικίες.
2: Ναι, ναι, ναι. Κερδίζουμε εκεί. Εκεί νομίζω έχουμε προβάδισμα. Στο 18-25.
0: Ναι, ναι, ναι. Δούμε.
2: Είναι δικός μας.
1: Για να δούμε. Ο Μιχάλης Μαρίνος, θέλω να σας πω, ξέρει τόσες λεπτομέρειες και ξέρει και πάρα πολλά. Τύπου όποιος μπήκε ποτέ στο νούμερο 2 δεν πέρασε ποτέ στο τελικό. Τέτοια.
0: Αυτό είναι.
2: Τι θα φοράς?
1: Θα βάλω τη μία φορά μάλλον ένα φόρμα και τη δεύτερη φορά ένα κοστούμι.
2: Ωραία. Ανυπομονώ να το δω. Τώρα θα το δω εγώ.
0: Καταγενετικά, εσύ τι κάνεις με τους καλεσμένους όταν θα έχεις από εβδομάδα? Τώρα αυτή τη εβδομάδα δεν θα έχεις καλεσμένους. Από εβδομάδα αν έχεις καλεσμένους στο σπίτι, τι κανόνα τους θες να ακολουθούν?
1: Κανένα κανόνα. Άμα θέλουν να. Κάποιοι θα βγάζουν από μόνοι τους τα παπούτσια, γιατί πολλοί κόσμοι πια το συνηθίζει στο.
0: Παιδί μου, δεν είναι μόνο τα παπούτσια. Είναι και άλλα πράγματα.
1: Τι κανόνα?
0: Ξέρω εγώ. Στο μπάνιο κάτσε, στα παράθυρα, στο καναλ καπνίζουν.
1: Κοίτα, δεν αφήνω μέσα να καπνίζουν.
0: Μην καλείς κόσμο λοιπόν.
1: Αφήνω όμως, άμα ρε παιδί μου θέλω να τον εξυπηρετήσω, του πω άνοιξε την πόρτα και κάποιος κοντά στην πόρτα.
2: Ορίστε.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. 20 και τέτοια όλοι καπνίζουν εντάξει μέσα. Να το συζητώ.
2: Έγινε. Λοιπόν.
1: Φεύγουμε. Τι μου κάνεις, γιάλα, γιατί μου κάνεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο σωστό το μέρος, τη σωστή τη στιγμή για να ακούσουμε το πιο ωραίο όλα στη φορά.

0: αυτό το μπιφ που είχε.
1: Μα είχαν μπιφ αυτέ.
0: Βεβαίω, για το πιάτο έκανε σουξέ.
2: Φιλιώνει 20
0: και δώσε και λίγο Εφηθόδη.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Η Εφηθόδη το είπε πρώτη.
2: Ναι, νομίζω
1: και είναι και τραγούδι.
2: Δημοτικό.
0: Εμείς
1: είναι πανηγυρτζίδικο, ρε παιδί μου, το λένε στα μανηγύρια.
2: Αυτή είναι η Γέλη.
1: Ναι. Ναι, η Γέλη όμως το έκανε ευρύτερα γνωστό στο νεανικό κοινό.
0: Θα το δούμε. Λέει η Κέλλη Κελεκίδου. Εγώ δεν έχω τίποτα, λέει, με την κυρία Θόδη. Απλά είχα πει να πούμε ένα ευχαριστώ στη Γιώτα Χαλκιά που έγραψε το τραγούδι. Λέει η Θόδη. Να σκεφτείς όμως ποιος το έκανε σουξέ. Αν δεν το έκανα εγώ σουξέ, της λέει, δεν θα το μάθαινε στο τραγούδι. Και αν δεν το έγραφε, λέει η Κέλλη, πάλι δεν θα το τραγουδούσαμε. Βρε αγάπη μου γλυκιά, της λέει η Θόδη. Αυτός που το έκανε σουξέ, αυτού είναι το τραγούδι.
1: Όχι, λοιπόν, το τραγούδι ανήκει στους δημιουργούς.
0: Έτσι.
3: Κάνει προσφορά σου, Ρουλαζιά.
0: Παραλίγο να φτάσουμε εκεί. Παραλίγο να φτάσουμε εκεί. Ο Φορτούνης όμως τώρα θα σας δώσει την απάντηση.
2: Λοιπόν, εγώ που βλέπω εδώ πέρα τα views τώρα στα έτσι κεντρικά clips, γιατί δεν είναι επίσημα στο YouTube, αυτά τα οποία έχουν τα περισσότερα views, η Κέλλη Κελεκίδου έχει 1,5 εκατομμύρια views.
1: Πάρτο.
2: Και η Εφηθόδη που ακούμε τώρα έχει 3,3 εκατομμύρια, τα διπλάσια.
0: Ποια το έκανε σουξέ, ποια είναι η προσφορά σου, Ρούλα, εσένα στο σουξέ αυτό. Λοιπόν, κατάλαβες.
1: Εγώ πάντως δεν το είχα προσέξει με τη Θόδη, γιατί δεν άκουγα τέτοια τραγούδια. Και το έμαθα από την Κέλλη αυτό το τραγούδι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά.
0: Να λέμε επίσης ότι και οι δύο είναι υπέροχες. Και δεν έχει σημασία ποιος το τραγούδισε. Και τα δύο τραγούδια. Και οι δύο. Κατερίνα Καινούργιο γυρίζει σήμερα στην εκπομπή της. Επιστρέφει 11 Μαΐου. Κάνει τη μεγάλη επιστροφή. Ναι. Ανυπομονούν όλοι. Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν το παιδάκι τους.
1: Ωραία.
0: Και ακόμα μία ανάρτηση. Μία ανάρτηση ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Μία ανάρτηση που δεν ξέρουμε για ποιον πηγαίνει.
2: Πού,
0: αλλά αυτή τη φορά από το Γιώργο Λιάγκα στο Instagram.
1: Ρε, το δα κι εγώ.
0: Τι είναι αυτό τώρα που
1: ήταν αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Ανέβασε ένα post με γελάκια και τέτοια και λέει επάνω στο post, δεν είχε φωτογραφία κάτι, μαζί μου ασχολείσαι πόσο μαλ είσαι.
2: Συνοδεύει,
1: βάλει και το τραγούδι από κάτω νομίζω.
0: Τα πάνε όλα, λέει, το 2004 going through, εγώ τι να πω τώρα. Ορίστε.
1: Ποιος ασχολείται μαζί του?
0: Δεν ξέρω για ποιον πηγαίνει η ανάρτηση.
1: Χθες
0: το
1: ανέβασε.
0: Έβαλε και το τραγούδι, ναι, χθες. Τι να έγινε?
1: Κυριακή.
0: Κυριακή.
1: Το παίζουν πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο οι Χριστίδου, αλλά.
2: Λες,
0: το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Συνέχεια μιλάνε και για εκείνον. Όπου σταθούν και
1: εδώ μου στέλνει ο Μιχάλης ότι το λέει για τον Ουγγαρέζο.
0: Όχι.
2: Τι?
1: Έτσι μου
2: φίλοι δεν
0: γιατί? Όχι.
1: Ναι, φίλοι είναι αυτοί. Εγώ έτσι ξέρω.
0: Αποκλείεται. Μήπως το λέει για την εκπομπή εκεί. Γιατί και με το Συρίγο έχει ένα θέμα.
2: Ή για το Open, από την άλλη πλευρά Κωνσταντάρα
0: Μαλέσκου. Και με το Λάμπρο Κωνσταντάρα είχε ένα θέμα τώρα που είχε προκύψει μες την εβδομάδα.
1: Είπε κάτι ο Λάμπρος όμως.
0: Είχε πει ότι επίτηδες φτιάχτηκε όλο αυτό εις βάρος του με το καλό παιδί, κακό παιδί που παίχτηκε από την εκπομπή του πρωινό. Δεν ξέρουμε. Σήμερα όμως ο Γιώργος Λιάγκας κάτι θα δώσει, πιστεύω.
1: Θα πει.
0: Ναι, κάτι
1: θα μας δώσει.
2: Θα μας δώσει. Δηλαδή η μόνη Κατερίνα Καινούργιο θα επιστρέψει.
0: Βέβαια. Είναι δυνατόν.
1: Τα sites γράφουν πάντως ότι είναι σε
0: τι?
1: Περίεργη φάση με τον Αντένα.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Κάθε χρόνο βέβαια ακούγονται αυτά.
0: Θα καταλάβουμε ότι ήρθε η απόφαση όταν ξυριστεί. Το έχει πει άλλωστε.
2: Αφού βγήκε η ΡΕ και είπε ότι, άνθρωπος είπε ότι κάνω πλάκα προφανώς. Το ίδιο στον αέρα και λέει προφανώς ότι κάνω πλάκα. Απλά μου ταιριάζει, μου είπαν και
0: η
2: τα κοντινά μου πρόσωπα.
0: Ναι,
2: και είπε και για τη Μαρία.
0: Και
2: εμείς του ταιριάζει η αλήθεια. Και λέει προφανώς και κάνω πλάκα για το Μούση.
0: Θα δούμε τώρα. Θα δούμε και για ποιον ήταν η ανάρτηση και σε ποιον πήγαινε.
2: Θα το πει, λες,
0: κάτι θα αφήσει.
1: Θα αφήσει μια αιχμή.
2: Βαρύ υποβόδι.
0: Πατάει τη γλώσσα μου.
4: Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε σήμερα μία γυναίκα γεννημένη από το 1980 μέχρι το 1990.
0: 150,
2: Όχι.
0: Μετρικά.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Λοιπόν, εμείς είπαμε, εσείς στείλατε. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949. Τι κάνετε εσείς σπίτι σας που θέλετε να το τηρούν και οι καλεσμένοι σας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, η Αθηνά είπε ότι εγώ βγάζω τα παπούτσια μου και θέλω και οι καλεσμένοι μου να τα βγάζουν.
1: Ναι.
0: Θέλω να μην, όταν τρώνε, όταν τους βγάζω το φαγητό, να μην είναι...
1: Ναι,
0: χτυπάνε,
1: να μην
0: το, χτυπάνε τα χείλους και τα στόματα. Ο Βασίλης, τι είπες εσύ Βασίλη?
2: Να μην, να μην τρώνε χωρίς πιάτο.
0: Ναι,
2: παίρνουμε,
0: δηλαδή
2: ένα
0: άμα παίρνετε απ' έξω πίτσες, ξέρω εγώ, σουβλάκια και τέτοια,
2: γιατί
0: να πάρουν.
2: Γιατί οι περισσότεροι από ευγένειες λένε δεν θέλω πιάτο, μην πλένεις. Δεν πειράζει,
1: μετά θα πλένε επί 10 όμως πες.
2: Αυτό.
1: Άμα δεν πλύνουν το πιάτο.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει καλημέρα. Να μην γίνει αρμένικη η βίζιτα. Πολλές ώρες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή να έρθεις το πρωί, φύγεις το βράδυ.
1: Εγώ τους λέω θα πάω να κοιμηθώ, γιατί εγώ ξυπνάω από τις 5. Καθίστε εσείς άμα θέλετε. Δεν γίνεται.
0: Φεύγουμε. Όταν δεν το
1: κουβέντο,
0: καταλάβουν, κατάλαβες. Ωραίο
2: αυτό
0: είναι.
2: Δεν αυτό δεν είναι κανόνας, μπερδευτήκαμε λίγο.
1: Όχι, γιατί. Δεν θέλει να τους το κάνουν. Δεν το κάνει και αυτή, δεν θέλει να τους το κάνουν και
0: η Βάσκη, ας πούμε, λέει: εγώ δεν μπορώ τζιν στον καναπέ.
2: Ορίστε.
0: Δεν θέλει να φοράνε τζιν στον καναπέ, επειδή συνήθως δεν είναι φρεσκοπλημένα.
1: Μόνο τα τζιν.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί έτσι όμως.
0: Επειδή τα τζιν δεν τα πλένεις τόσο συχνά και καλά, ρε παιδί μου, όσο τα άλλα ρούχα.
1: Σε πληροφορώ όλα τα μικρόβια από κάθε ρούχο. Αν έχει κάτσει όλο στο λεωφορείο και σου έρθει στον καναπέ, το πήρες το μικρόβιο από το λεωφορείο. Να.
2: Όλα εγώ θα βάλεις καλύματα, παιδί μου. Θα βάλεις μια χρήση ως νάιλο να το τυλίξεις.
0: Γιατί δεν τους βάζετε αυτή τη στολή που βάζουν στον κορονοϊό, την άσπρη, την μια χρήση ως. Και πατάκια πλαστικά και ένα κράνος όδρομο. Δεν τους κάνετε σπίτι.
1: Ήρθατε στο σπίτι μας να περάσετε.
0: Τι τους κάνετε σπίτι, αν είναι δυνατόν.
1: Θέλεις να φας να σου ανοίξω το τζαμάκι. Δεν να βγεις.
0: Ο Λευτέρης λέει καλημέρα, να βγάζουν τις κάλτσες ή καλσόν ή να φεύγουν νωρίς.
1: Α,
2: δεν το.
0: Δεν κατάλαβα τι λέει.
1: Να βγάζουν και τις κάλτσες και να φεύγουν και νωρίς.
0: Ναι, δεν κατάλαβα όμως. Δεν έχει πολύ νόημα. Εν πάση περιπτώσει, η Ματούλα λέει να καπνίζουν έξω στο μπαλκόνι όπως και εμείς. Καλά, αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί πια άμα δεν καπνίζει, σου μυρίζει και πάρα πολύ.
1: Και μένει μέσα στην κουρτίνα, τελείωσες μετά.
0: Για άλλη την κουρτίνα σκέφτεται.
2: Οι κουρτίνες ποτίζουν.
1: Αμέ, ποτίζει. Χαλιά. Προσοχή στα σπίτια των ανθρώπων όταν μπαίνετε
0: εγώ
1: μέσα.
0: Εγώ λέω να μην καλείτε κανέναν.
1: Όχι, γιατί να μην καλείτε.
0: Να κάθεστε μόνοι σας και όταν θέλετε να δείτε τους φίλους σας να βγαίνετε έξω.
2: Ή FaceTime από μακριά. Δεν λερώνει τίποτα.
0: Τίποτα.

0: γιορτάζει 50 χρόνια, παιδιά, και σας φέρνει σούπερ δώρο. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά, λοιπόν, με τη MassCard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πάμε να φύγουμε, να πάμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κίνηση, καιρό και Μαντάμ Μπακίρα. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, ε.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: τσιγά. Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. 15. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 9.

0: 1η Ιανουαρίου τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Λοιπόν, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά παιδιά, για τους έφηβους που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν και πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι αυτό που ζουν αν είναι φυσιολογικό κτλ. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZY, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Ξεκινώντας από την παραλιακή τώρα, έτσι, από κάτω η Ποσειδόνος, από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα. Μετά πας προς Συγκρού για να βγεις κέντρο, πάλι θα κολλήσεις. Και αν πας από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα, ανεβαίνοντας την Κηφισίας επίσης έχει ένα μποτιλιάρισμα μετά το Ψυχικό και το ποτάμι έχει το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο και στην άνοδο μέχρι τη Φιλαδέλφια. Τέλος, στον κόμβο της μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο θα κολλήσετε αν είστε στην Αττική Οδό.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα έχει ηλιοφάνεια. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε λίγο αυτό το καιρό και αυτό το μήνα γιατί είχαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει. Κάτι χιόνια, κάτι τέτοια, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Λίγο πριν το δεύτερο ημίχρονο είχε πέσει πολύ θερμοκρασία, αλλά τώρα θα ανέβει στους 28. Εγώ νιώθω πολύ ευχαριστημένος για τον εαυτό μου, γιατί πίστεψα στο καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη έκανα και τη διαιτά μου και θα βάλω μαγιό καλά φέτος. Και το παιχνίδι δεν παίζεται ακόμα, αλλά θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να πάρουμε τη νίκη και να έχουμε μόνη ηλιοφάνεια από τον καθένα στην Αττική.
3: Όχι, μπράβος.
0: Μπράβο στον εαυτό μου.
3: Έτσι.
0: Γιατί το πίστεψα.
3: Το πίστεψες, σε πιστέψαμε κι εμείς.
0: Ναι, και ο προπονητής μου και όλοι.
2: Τα κατάφερες.
0: Ναι, τα κατάφερα.
3: Βιερώνεις κάπου τη δίκη σου.
4: Τα κατάφερα και πραγματικά
0: πρέπει να
4: το κατάφερα.
0: Στο πάμε πρωινό καταρισμό 949.
3: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και στη Μαντάμ Μπακίνα που έρχεται, 2-10-68-35-7-22, θέλω να ξεκινάτε, να καλείτε, να παίξετε και να κερδίσετε.
2: Πάμε πρωινό.
5: Αχ, αστό.

0: Φοβορής Φέρης και είπε στο πάμε πρωινό της Δευτέρας. Έχουμε είσοδο. Έχουμε την αναμενόμενη είσοδο αυτή την ώρα.
1: Μπαίνει στο στούντιο η Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Okay.
0: Madame Bakira.
1: Good morning. Have a good week, everybody. How are you?
3: Καλή εβδομάδα.
1: Very fine. Did you have a nice weekend?
3: Very, very nice.
0: Yes.
1: Very nice. You speak very good English, Athena.
3: Thank you.
0: Congratulations
3: from,
0: for the
3: from
0: win.
3: From Kerasuda.
1: Yes, yes. Congratulations for the Ike.
3: Thank you.
1: You took the championship.
3: Yes.
1: Bravo, bravo, κοπέλα μου. Bravo.
3: Yes.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι Eurovision Week.
0: Yes.
1: Γι' αυτό έφερα Eurovision τραγούδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, γιατί η Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός, Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός και Σάββατο τελικός.
3: Σάββατο τελικός,
1: ναι.
3: Κατά καημένη Θωμά.
1: Ο Αγγίλας, εμείς παίζουμε τον πρώτο ημιτελικό.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι, την Τρίτη.
3: Αύριο.
0: Άρα, δηλαδή, φέρατε ανθρώπους εδώ πέρα, καλλιτέχνες που έχετε κουράρει στο παρελθόν και έχουν συμμετέχει και στην Eurovision.
1: Έφερα ανθρώπους που. Είναι η Eurovision Songs, Βαντελή.
3: Ναι, μην την μπερδεύεις με τους πελάτες της. Δεν θέλει να λέει τις κουράρει.
0: Okay,
3: δεν το έχεις καταλάβει.
0: Ωραία,
3: τόσο
0: ωραία,
3: καιρό.
0: Ωραία, okay. Λοιπόν. Σωστά.
1: Ναι, ο Βαντελής δεν είναι εύστροφο. Δεν θα πιάνει γρήγορα.
0: Στο παρελθόν είπα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε. Πάμε, φύγαμε. Nailed it.
1: Λοιπόν, για να δούμε ποιον έχουμε στην γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς θα λένε εσένα?
4: Αλεξάνδρα.
1: Πώς?
4: Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα. Γιατί μιλάς έτσι, Αλεξάνδρα? Κρυβόμαστε από κάποιον?
4: Όχι.
1: Δεν σ' ακούμε όμως καλά. Σ' ακούμε μέσα σε ένα πηγάδι, σε ένα κορμοδέντρο, κάπου, κάπου είσαι μέσα.
3: Κορμοδέντρο, ναι. Μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο και να,
0: για να
3: ακούσεις
0: αυτό. Για να δούμε, ακούγεσαι τώρα μήπως.
4: Θα μίλησα.
1: Εντάξει, τώρα σ' ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
4: Ναι, ναι.
1: Ωραία. A little wine, a little sea, and my boyfriend. A little wine, a little sea.
4: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Ναι! Έλα!
0: Μπράβο!
1: Δώσ' το! Κέρδισες, αγαπημένη μου, χορεύει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων με επιλογή από 9 συνταγές. Γιατί πότε μια γεύση γίνεται, παιδιά, εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Μπορείς να πάρεις και τη νέα πίτσα Margarita Lime από την Premium Ethnic Σειρά. Ethnic Σειρά, μάντεψε ποιοι κρύβονται από πίσω, έτσι. Τη πίτσα φαν με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, να ξέρεις ότι αυτή ήταν η πρώτη μας συμμετοχή στην Eurovision το 1974 με τη Μαρινέλα.
4: Ναι, ναι,
1: ήταν η πρώτη μας και ήταν συγκλονιστική. Πολύ ωραίο ξεκίνημα είχαμε κάνει.
0: Αλεξάνδρα, να τις χαρείς τις πίτσες, να μπορείς να τις παραγγείλεις και να δείτε Eurovision, λοιπόν.
1: Έτσι, πολλά φιλιά. Bye bye.
0: Thank you.
1: Good morning.

0: Λοιπόν, Hollywood γίναμε, θέλω να σας πω,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Διότι γράφτηκε και είναι όντως αλήθεια, η Taylor Swift, παιδιά, ήταν εδώ χτες. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
2: Πήγε.
0: Γιατί πήγε στο γάμο, θέλω να σας πω, ενός αθλητή που λέγεται Καρλάφτης. Ο οποίος Έλληνας, βέβαια, Γιώργος Καρλάφτης, είναι συμπαίκτης του μελλοντικού συζύγου της Taylor Swift, του, πώς τον είπαμε, Αλέξανδρε? Travis Kelce. Μ' αρέσει ο Travis Kelce.
3: Τι είναι αυτός, είναι αθλητής κι αυτός?
0: Είναι το στυλ μου, μ' αρέσει. Είναι του American Football, NFL. Λοιπόν, huge star, έτσι. Να ξέρετε, οι American Footballers στην Αμερική, ναι, αυτοί είναι οι νούμερο ένα αθλητές τους. Και νομίζω ότι το NFL είναι και πιο πάνω από το NBA.
3: Συμφωνώ, έτσι
0: είναι. Πολύ πιο ψηλά.
3: Έτσι είναι.
0: Η Taylor Swift λοιπόν βγαίνει με ένα.
3: Είναι εδώ δηλαδή τώρα, πες να είναι.
0: Δεν ξέρω. Πάντως...
2: Θα γύρισε κατευθείαν, δεν θα μείνει και μια μέρα παραπάνω στην Ελλάδα.
3: Καλά, και εσύ δεν είναι.
0: Καλά, παίρνουν το Learjet και φεύγουν. Κούκλα, δεν φεύγουν με το λεωφορείο τη γραμμή. Πήγαν το Learjet, βγήκαν, πήγαν στο γάμο, μπήκαν.
2: Δεν θα θέλει να πιει ένα ουζάκι, να φάει κάτι εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Ένα καλαμαράκι, ένα τσαποδάκι.
3: Δεν πήρε κανένα χαμπάρι ότι ήρθε. Άρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να θέλει να κυκλοφορήσει.
0: Πού να σε πάρει χαμπάρι, αφού προσγειώνεσαι, παιδί μου, με το Lear, σε παίρνει μια λίμο και σε πάει κατευθείαν εκεί.
3: Αφήνουν τα κινητά, δεν υπήρξαν ούτε φωτογραφίε.
0: Λες και τα ξέρω εγώ, λες και τα έχω ζήσει εγώ με το Λιόν Τζέτς.
3: Εγώ εντωμεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ Taylor.
0: Σ' αρέσει Taylor.
3: Ναι, μου αρέσει. Έχει και πολλούς haters, αλλά και
0: αρέσει
3: πάρα
0: και
3: πολλούς
0: πάντες. Αρέσει και στη Ρακέλ, όπως ακούς. Ρακέλ, σοπάτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Καρλάφτης είναι ένας Αμερικανός αθλητής, ο οποίος ξεκίνησε, γεννήθηκε στην Ελλάδα εδώ, έπαιζε και πόλο μικρός.
2: Άντε!
0: Ναι, αλλά δυστυχώς με μια τραγική ιστορία, δηλαδή έχασε τον πατέρα του πολύ μικρός, η μητέρα του τους πήρε και πήγαν στην Αμερική. Και άρχισε να παίζει αυτός American Football και έγινε superstar. Πήρε δύο πρωταθλήματα, δύο δακτυλίδια. Φόρεγε για τις ένα φωτογραφία, φορέκτο το δακτυλίδι. Παιδιά, τι έχει γίνει, γιατί...
3: Τίποτα, δεν της αρέσει η Taylor.
2: Δεν θέλει Taylor. Γιατί όμως έχει haters η Taylor?
3: Γιατί τη λένε ότι είναι ψηλή, άχαρη, ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη φωνή. Αλλά παρόλα αυτά γράφει τραγούδια μόνη της και έχει άστρο, ρε παιδί μου, όπως να το κάνουμε, κοπέλα.
2: Άμα δεν σε αρέσει, δεν σε αρέσει.
0: Είναι το American Dream η Taylor Swift. Δηλαδή ξεκίνησε από country τραγουδίστρια. Country. Φόραγε μπότες, κάτι φορεματάκια λουλουδάτα. Είχε την κιθαρίτσα της. Είδαν όμως ότι έχει τεράστια πύχηση από την
3: country. Και τεράστια επιρροή πλέον. Έχει τεράστια επιρροή στον κόσμο.
0: Προσπέρασε, πήγε στην μεταπίδηση στην πιο pop, ας πούμε,
2: τέλειο,
0: κουλτούρα.
2: Σε όποιον αρέσουν.
3: Δηλαδή περιμένουν τώρα οι μελλοντικοί πολιτικοί και οι υποψήφοι πλανητάρχες να τους δώσει το χρήσμα και να πει θέλω να ψηφίσετε αυτόν.
2: Άντε,
3: βεβαίως. Έχει τεράστια επιρροή.
2: Άρα τι τη νοιάζουν οι haters.
3: Άντε, ντε.
0: Καλή, τι.
3: Τώρα τι συζητάμε.
0: Ούτε μια τρίχα. Ούτε μια τρίχα.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Το ραντάρ του ρυθμού σήμερα δίνει 150 ευρώ μετρητά σε μία γυναίκα γεννημένη από το 1980 έως και το 1990. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
3: Μανούλα.
2: Μανούλα

0: και τη Γαρμπή, εσένα μόνο στο ρυθμό 949. Λίγο πριν πάμε για διάλειμμα, χρειαζόμαστε έτσι μια τόνωση. Ένα τζίνσεκ Σιβηρίας διαβάζω, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχουμε τώρα στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει λοιπόν το τόνο Sun Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε για πολύ λίγα λεπτά. Μη φύγει κανείς αλίμονό σας. Θα μετρήσω, θα πάρω παρουσίες, εντάξει.
2: Yes.
1: Λοιπόν, μετά τις 9 επιστρέφουμε. Έχουμε Dr. Betty. Έρχεται ο Ατρίδης να μας πει για τα χθεσινά, τα αθλητικά τα νέα. Έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών, και τι δεν έχουμε, έλα.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με Mild Hybrid κινητήρες

0: δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ήρθαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, ρυθμός 949. Τα παπάκια είναι εδώ, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Μπέτη Μαγκύρα. Για ακόμα μία ωρίτσα, μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί αγκαζέ κούτσα κούτσα. Θα σας βάλουμε λοιπόν στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε. Πίνουμε καφεδάκι και βρήκαμε και λέξη για τη λέξη και των καμένων ποιητών που έρχεται. Θέλουμε να σας τη δώσουμε νωρίς για να εμπνευστείτε, να γράψετε το ποίημα που σας αρμόζει, διότι είστε μέλη πια αυτή τη στιγμή.
2: Κάναμε εδώ ένα meeting και αποφασίσαμε.
1: Ναι, κάναμε ένα meeting και τι αποφασίσαμε,
2: Φορτούνη. Μιας και έχει για καλεσμένο το θέμα μας σήμερα να κάνει, να βάλουμε, η Μπέτη δηλαδή είπε και συμφωνήσαμε, τη λέξη κέρασμα.
1: Κέρασμα.
3: Φανταστική λέξη.
1: Ή και κερνάω, αν θε να βάλει ρήμα, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει.
3: Διπλό εισιτήριο για Village κερδίζουν οι ποιητέ, να πάνε να δουν ταινία. Όποια ταινία θέλουν, οπότε γράφτε το ποίημα σας, κάντε μας να γελάσουμε για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Village Cinemas, να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, όπως πάντα στα Village
2: λοιπόν,
3: μας.
2: Πάμε έτσι. Να ξεκινήσουμε έτσι. Γρήγορα γιατί έχουμε τον Dr. Betty,
1: έτσι.
2: Έχουμε τη Λέσχη και έχουμε και τον Ατρίδη, ο οποίος έρχεται, είναι στην κίνηση και επειδή έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τα πρωταθλήματα και να συζητήσουμε, φεύγουμε πολύ για τη μουσική. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος στο ομώνυμο τραγούδι με την ημέρα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: έτοιμη για splashing.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι.
0: Γι' αυτό μιλες, ναι, γι' αυτό. Η Dr. Betty είναι... Μεγάλα λόγια να μιλες.
1: Όχι, απαντήσαμε, ναι τώρα.
0: Να λες,
1: εσύ,
0: τι
1: Γρηγορή,
0: είναι αυτό.
2: Έτσι πως σου είπες το ναι, καλημέρα, νόμιζα ότι ξέρεις και είσαι άβολα.
1: Εσύ τι λες, ναι ή όχι.
2: Αν είμαι έτοιμος, είμαι.
1: Ωραία, είμαστε έτοιμοι.
0: Έτσι, έτσι. Και ο Γρηγόρης θα τρίβει στην παρέα μας, θα τα λέμε αυτά. Επιστρέφει ένα παλιό φετίχ με αφορμή το Euphoria. Είναι μια νέα σειρά το Euphoria, η οποία, στην οποία μέσα παίζει Sydney Sweeney, η οποία είναι ένα νέο σεξ σύμπολ που έχει αναδειχθεί.
1: Γενικά γίνονται Σόδομα και Γόμορα εκεί.
0: Πού γίνονται Σόδομα και Γόμορα, λοιπόν.
1: Στο δεύτερο κύκλο ειδικά.
0: Επέστρεψε λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο φετίχ δυναμικά στο προσκήνιο με αφορμή αυτή τη σειρά. Ο λόγος λοιπόν για το splashing. Τι είναι το splashing? Είναι μια πρακτική, πρακτική το λέει, λες και είναι η νοσοκόμα που πάει να κάνει πρακτική στο νοσοκομείο, που συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση μέσω της επαφής με ακατάστατες ουσίες. Τρελαίναμε για τη λέξη ακατάστατη ουσία.
3: Δεν καταλαβαίνω τι
1: είναι.
0: Παγωτό, σοκολάτα, μέλι, ό,τι είναι ρευστό, ό,τι
2: ρέει. Βάζω στη δικιά μου σοκολάτα και πάμε και κάνουμε ό,τι είναι. Μου βάζει αυτή, ας πούμε.
0: Έτσι, πάμε και κάνουμε. Αυτό μου αρέσει το λέγκο. Ναι.
2: Γλυφόμαστε δηλαδή, τι κάνουμε, ρε παιδί μου.
0: Γλύφεστε μεταξύ σας.
1: Τα πάνω-πάνω λες εσύ τώρα.
0: Αυτά τώρα περιμέναμε αυτή την ταινία. Αυτά από τις 9.30 εβδομάδες.
2: Το ξέρω.
0: Έχει πάει όλα ένα σύννεφο. Αλλά έχει γίνει αναβίωση. Αναβιώθηκε το. Αναβίωσε το έθιμο. Γιατί υπάρχει και άνοδος των πλατφορμών όπως το OnlyFans, το TikTok και αυτά τα ξαναφέρνουν στη μόδα.
3: Εκεί κάνεις παραγγελιά, δηλαδή λες πάρε 20 ευρώ σουβλάκι θέλω. Δηλαδή παραγγελνείς και τι πάει να παίξει.
0: Θα φάμε ή θα κάνουμε τίποτα άλλο.
1: Σου λέει σε ρευστή μορφή.
0: Ακατάστατη ουσία σου λέω, ακατάστατη.
1: Κατάσταση, όχι να είναι παγωμένο.
0: Ναι. Άμα είναι παγωτό, πώς θα είναι.
1: Μπράβο, όχι να στερεοποιηθεί.
0: Γιατί ρε, εσύ ξέρεις εμένα, μα μου βάλεις τώρα με τέτοια πείνα που χωρίζει.
3: Γιατί μπορεί να πάθει σαν αυτό που είχε πάθει η Σαμάνθα. Με το σούσι, το θυμάσαι. Που ήταν ολόγυμνη στο τραπέζι και είχε τρώσει τα σούσι πάνω τη και αυτό άρχισε να έρθει και άρχισε να μυρίζει το ψάρι. Κατάλαβε, μπορεί να πάθει τέτοια κακά άμα βάλει.
0: Άρα τι προτείνει η Dr. Betty, παγωτάκι, μελάκι.
3: Παγωτό.
0: Να μα πει
3: σοκολάτα ρευστή, ροσοκολάτα λιωμένη.
2: Κίνδυνο να κολλήσει κανένα υπάρχει.
3: Κίνδυνο να λεωρηθεί το χαλί, υπάρχει γι' αυτό η Αθηνά. Χαλί δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Μόνο να στρώσει νάιλον πάνω στο χαλί, είσαι στο κρεβάτι.
1: Σαν τον Dexter.
2: Επειδή άκουγα και το προηγούμενο με το τι κάνουμε τους καλεσμένους, τίποτα. Είναι ποντιακό το πρόβλημα.
3: Τίποτα δεν είναι. Αυτή δεν είναι καλούνε.
2: Όχι, το έχουμε, το έχουμε.
0: Αν το έχετε κάνει, το ξέρει.
3: Μα είναι δυνατόν να πούμε στον ξένο. Οι περισσότεροι τα βγάζω από μόνο, αλλά θα σου πω δεν μπορεί και τον άλλο τον αναγκάσει να βγάλει τα
0: μόνο. Διευκρίνησα, είπα δεν θα το πω. Αν το κάνει από μόνο του, αλλά ότι θα καίγομαι μέσα μου, θα καίγομαι.
2: Τι λέει, δεν θα το πω.
0: Δεν θα το πω.
2: Για παπούτσια λέει. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν με αφήνει μάνα μου.
2: Ελάτε από μένα, σα πω εγώ.
1: Τι.
2: Κλωτσέ που λένε και σε ένα χωριό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν παίρνει με τα παπούτσια. Έχει πεζάκια στο σπίτι.
0: Εγώ τώρα κάνω λίστα με ψώνια. Μέλι, σοκολάτα ρευστή. Τι άλλο είπε η Φορτούνη, Dr. Betty.
1: Βάλε και 2-3 κράμπερι έτσι για το που πάνω.
0: Είναι και ωραία, δίνουν και ενέργεια τα κράμπερι.
4: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Τρίτο στοιχείο. Ψάχνουμε καταρχάς μια γυναίκα γεννημένη από το 80 ως το 90. Mm-hmm. Βάλτε και το ραντάρ να βάλει καμιά φορά και κάτω από το 80. Γεννήθηκαν και άλλοι άνθρωποι.
1: Έλατε,
0: δεν είναι όλοι γεννημένοι
1: από
0: τον 80. Λοιπόν, μια γυναίκα γεννημένη από το 80 ως το 90. Να έχει δυο παιδιά και να εργάζεται σε ανθοπολείο.
1: Δούλεψαν πολύ τα ανθοπολία προχθές.
0: Πάρα πολύ. Λόγω της γιορτής της μητέρας γινότανε χαμό.
1: Ωραία. 5 λεπτά.
0: Λοιπόν, 5 λεπτά προθεσμία. Καλείτε στο 210-68-35-722 αν θέλετε να κερδίσετε 150 ευρώ μετρητά και έχετε αυτά τα τρία στοιχεία.

0: Δυστυχώς το ραντάρ δεν εντόπισε νικήτρια, ρε παιδιά. Δεν βρήκαμε μία ανθοπόλησα.
1: Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί εχθές έγινε χαμός στα ανθοπολία και σήμερα κοιμούνται.
0: Μπορεί και να έχει και δίκιο. Τι να πω. Δεν πειράζει όμως, αύριο θα έχουμε 300 ευρώ μετρητά. Ναι. Έχουμε jackpot.
1: Βέβαια.
0: 300 ευρώ μετρητά στο ραντάρ. Αλλά τώρα θέλω να μπούμε με ένα τραγούδι που μας έχει στιγματίσει όλους.
1: Έφτασε η ώρα για τα αθλητικά και θα ήθελα την προσοχή σας παρακαλώ σήμερα να υποδεχτώ την αθλητική ενότητα επισήμως και τον Γρηγόρη Ατρίδη, αλλά και όλους τους ακροατές που κατά τη διάρκεια της εκπομπής από την έναρξη μου έχετε στείλει μηνύματα στο προσωπικό μου Instagram.
2: Δεν σου κάναμε φιέρωμα εδώ πέρα.
1: Μου έκανες φιλέα,
0: αλλά θέλουμε και αυτό το συγκεκριμένο.
2: Ωραία. Έχει κόκκινο χαλί η κοπέλα σήμερα.
1: Θέλω να αφιερώσω λοιπόν αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν, μη μου χαλάτε το CD μου.
0: Ναι. Από μένα για σας με αγάπη αυτό. Πολύ
3: αγάπη.
2: Στο δεύτερο πρόγραμμα.
4: Τέλειο.
1: Αφιερωμένο.
4: Τέλειο, αφιερωμένο.
1: Ήταν αγαπημένο το πρόγραμμα. Να το ακούσουμε όμως. Γιατί τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι, να ξέρετε.
0: Και ο πρόεδρος. Γρηγόρη Ατρίδη, αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσει.
2: Από ό,τι κατάλαβες, ψάχνουμε αφορμές για να γλυκίσουμε.
4: Τέλειο. Μην το άστο μασχαλάκι. Άστο μασχαλάκι. Αφιερωμένο στον πρόεδρο καταρχάς. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Ηλιόπουλος. Έτσι, για αγάπη σου είναι μπερδεμένη. Γιατί επειδή είναι και αειδός, του αρέσει δηλαδή και το γουζούκι.
1: Ναι, ναι. Που πάει, του βάζει το τραγούδι.
4: Ισχύει. Δεν τα αφήνει το μικρόφωνο.
2: Αυτό το γούστο.
4: Δεν τα αφήνει.
1: Είναι καλά... Είμαστε ποιοτικοί.
2: Ναι.
4: Καλά, αυτό είναι τραγουδάρα, δεν
1: τραγουδάρα.
2: Είναι
4: τώρα. Είναι ύμνος, όντως. Γιατί το βάλαμε τώρα, θα έλεγα. Βέβαια, τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, κατάλαβα ότι είναι πανηγυρικό το κλίμα. Τα έχει μαρτυρήσει εδώ το κορίτσι. Πρωταθλήτρια. 14η φορά στην ιστορία της. Έχει πανηγυρίσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα Ελλάδας.
0: Αυτό με το μπλουζάκι ήταν τυχαίο ή το περιμένανε και το τυπώσανε? Περιμένανε.
4: Όταν είσαι κοντά,
0: τα έχεις και τυπωμένα καβάντζα.
4: Και να ξέρεις ότι η φυσιολογική σε αυτά τα πράγματα, όταν τυπώνονται μπλουζάκια ή γίνονται φιέστες για να το πάρεις ενώ δεν έχει γίνει μαθηματικό, αγχώνονται, θα γίνει λάθος. Είναι δύσκολο ψυχολογικά αυτό.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
4: Άκου που σου λέω, το έχω ζήσει.
2: Γράφει κάτι πολύ συγκεκριμένο ή γράφει πρωταθλητές?
0: Όχι, για το 14 λέω. Που είχε πίσω στη φανέλα, το 14ο που ήταν χίλια.
4: Όλο αυτό το κόνσεπτ με το 14ο πρωτάθλημα, το πρωταθλητής με το, άμα σπάσει ο διάλογος το ποδάρι του,
2: το έχει στο μπλουζάκι. Το πάρει στην επόμενη αγωνιστική.
0: Είναι και προληπτική όλη αυτή τα κλίματα.
4: Το έχει στο μπλουζάκι, Φορτούνη, το έχει στο μπλουζάκι και το κάνει ξεσκονόπανο. Άκου που σου λέω εγώ. Καταρχάς. Ωραίο. Ωραίο.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι η μέρα μου σήμερα και εδώ οι φίλοι μου με τιμούν.
4: Άστο
0: και
4: αυτό.
0: Και να μην θέλαμε, δηλαδή ήρθε με το φούτερ το ΑΕΚ. Τι να κάνουμε,
1: θα θυμίσω την ομάδα.
2: Εγώ θα σχολιάσω το εξή μόνο και μετά το πάρτο. Είναι η πιο σταθερή ομάδα. Το ήθελε περισσότερο από του υπόλοιπου. Πώς τέλος, ρε παιδί μου.
0: Το γράφανε και οι τίτλοι, ότι ήταν άξια, παιδιά.
4: Ένα-ένα τώρα, ένα-ένα, γιατί έχω 500 πράγματα στο μυαλό μου. Καταρχάς, έχουμε το ένα φάσο icon μόνιμα δίπλα μας με τα μοβ και τα διάφορα, ό,τι και να βάλει του πάει. Και έχουμε και ένα δεύτερο φάσο icon που έχει έρθει με τον μπλουζάκι με τυπωμένο ανάγλυφο τον αετό ΑΕΚ. Και τι χρώμα,
2: Είναι ροζ.
4: Βεβαίως,
1: κάποτε είχαμε και φανέλες.
2: Εγώ είδα το ροζ και δεν κατάλαβα τι.
4: Στο θέμα μας, θα επιστροφεί στο θέμα μας. Λοιπόν, θα λέτε μετά και τους χρόνους. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί κέρδισε. Ωραία. Σας θυμίζω το συνδυασμός για να το πάρει η ΑΕΚ από τώρα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, ήταν να κερδίσει η ΑΕΚ και να αρθεί χ το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ξεκινάει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και είναι 0-1. Ωραία, Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει γκολούς τώρα στα playoffs, σας θυμίζω. Playoffs που λέει και μια ψυχή.
1: Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι.
4: Και βάζει. Και είχε πολλές απουσίες βέβαια. Ναι, αγχωμένη και η ΑΕΚ παίζει για αυτόν τον ρόλο.
1: Στις απουσίες όμως έπαιξε πολύ καλά. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
4: 0-1 ο Παναθηναϊκός. Σεζόν, τα φίδια. Εσύ που έχεις βάλει τον μπλουζάκι με το 14. Ναι. Σε ένα συγκεκριμένο που σε βλέπω.
1: Γιατί έκανε καλή εμφάνιση. Ναι. Δηλαδή από όλες τις ομάδες που παίξαμε ήταν η καλύτερη
2: εμφάνιση. Εμείς βλέπουμε το άλλο δράμα που εκεί περιγράψαμε.
4: 1-0 ναι. Ολυμπιακός. Ναι. Ωραία. Άρα ένας από τους δύο άλλους που μας κυνηγάνε, εμάς που είμαστε ΑΕΚ.
2: Πλησιάζει.
4: Ναι, πλησιάζει. Τι γίνεται.
0: Θα δηλαδή.
4: Το κάνουμε 1-1 εμείς προς το τέλος. 1-1 το δικό μας. 1-1 και το άλλο πανηγυρίζουν στην Allwyn Arena. Το ότι γίνεται 1-1. Πανηγυρίζεται και το κόλ του ΠΑΟΚ γιατί με ισοπαλία. Τώρα που το κάναμε κι εμείς. Ένα ακόμα θέλουμε να τελειώνουμε από σήμερα. Γιατί μετά πάμε τούμπα, σου θυμίζω. Οπότε έχει δράμα. Και έρχεται αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος Έχει γράψει αλαγούλα, το όνομά του.
1: Δυνατή, ναι. Έτσι. Δυνατή αλαγούλα. Δεν μπήκε αλλαγή.
4: Δυνατή έτσι. Αλαγούλα. Και... πολύ πολύ δυνατό και ο Γιώβιτς, ο οποίο έχει κάνει μια κεφαλιά, του τρώει την μπάλα.
1: Καταπληκτική σκέψη.
4: Ναι. Και γίνεται 2-1 στο 93. Είναι πρωτάθλημα ΑΕΚ. Αυτό να ξέρετε. Δράμα. Δράμα, 100%.
2: Μπράβο αυτό τους. Άντε, τι να πω.
1: Μπράβο, έχω είναι να πω. Έτσι,
0: συγχαρητήρια.
1: Μόνο έτσι.
2: Πήραν τη στεναχώρια στο μπάσκετ και κερδίσαν το
4: πρωτάθλημα. Ναι, ναι, αυτό του Σαββάτου ξέχνα το. Μην το λέμε τώρα. Ναι.
1: Και να το πει και να το πει γιατί να κάνουμε.
0: Τώρα δεν θα τα πάρουμε όλα και όλα.
1: Αυτό ήταν δραματικό πράγμα.
0: Ήταν δραματικό λόγω τη διαφορά.

0: Okay. 62-62 και τις δύο αγωνιστικές μάχονται για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση δίνει επίσης.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι.
0: Ναι, δίνει, ναι. Προκριματικά Champions League από το δεύτερο προκριματικό για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να πηδήξει γύρω και να πάει από τον τρίτο. Να σας πω, είναι εβδομάδα με μπάσκετ, τι περιμένω τον Παναθηναϊκό. Να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει 3-2. Γιατί το γύρισαν οι Ισπανοί και το έχουν κάνει 2-2. Τη σειρά δηλαδή.
2: Εγώ τη φοβήθηκε το μάτι μου τη Βαλένσια.
0: Δηλαδή,
2: ομαδάρα. Τι
0: ομαδάρα. Ομαδάρα, αλλά αν θες την άποψή μου.
2: Δεν λέω ότι ο
0: Παναθηναϊκός αδικεί τον εαυτό του γιατί δεν παίζει αυτό που μπορεί.
2: Μαζί σου, να συμφωνήσω, αλλά όταν την είδα να πυροβολεί.
0: Ομαδάρα.
1: Να πάω να εψυχώσω τον Αν.
2: Πού εψυχώσω,
1: δεν χρειάζεται.
0: Δημήτρη, μην
1: πάει το μυαλό σου στο πονηρό.
2: Killers μέσα σε μια πολύ δυνατή
1: έδρα. Να εψυχώσω τον πονάρι, είναι ο καλύτερος.
0: Στον χώρο. Επειδή ο Αν είναι τελευταία πολύ καλά, εψυχώσε και τις 4 ακόμα γιατί θέλω να πάρω τον πόνο και πες παίξτε άμυνα σκληρή. Αλλιώς δεν γίνεται. Μπαρσελόνα πρωτάθλημα κερδίσαμε τη Ρεάλ, εμείς η Μπαρσελόνα και το πήραμε και η Arsenal κέρδισε στην Αγγλία του West Ham με τα 1-0. Θέλει δυο νίκες για να το πάρει. Είναι πολλά τα χρόνια για την Arsenal που δεν το έχει πάρει. Αυτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι αυτό ήτανε.
2: Σε χαιρετούμε για σήμερα και σε ξαναπεριμένουμε.
0: Έγινε φιλιά.
1: Σε αγαπάμε.
3: Είδες πόσο περισσοκόβε φορτούμε σε.
0: Αγαπάμε.
2: Για να βήσει.

0: ήρθε, μας τάχωσε και εξαφανίστηκε.
1: Ωραία, ωραία περάσαμε.
0: Έκανε το ρικαμέ. Εσύ πώς να μην περάσει ωραία τώρα, όλοι μας γενικότερα. Με τον Ατρίδη. Να σας πω ότι μια ζωή μπορεί να σωθεί για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντή μασού τη ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία τη ανθρώπινη ζωή με τη χορηγία τοποθέτηση 84 αναπνευρωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτε βοήθειε με κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Αγαπάμε το Μασούτη και είναι κάθε μέρα μαζί μας εδώ.
1: Και εμείς κάθε μέρα μαζί σας εδώ, 7 με 10. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα.

0: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
2: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτιών.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Δεν λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949, επιστρέψαμε με το Τόζι. Τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι λοιπόν έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθάει για να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε για κίνηση καιρό.
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Έχουν χαλαρώσει λίγο οι δρόμοι της Αθήνας ή γίνεται χαμός?
6: Όχι. Και ο Ατρίδης που μας ακούει τώρα έχει νεύρα. Γιατί? Και το ποτάμι είναι μποτιλιαρισμένο και το κέντρο είναι πυγμένο και η άνδος της Κηφισίας επίσης, αλλά και εκεί πέρα στην Αττική Οδό, Γέρακας, Ανθούς, Αυρελίσια είναι όλα κόκκινα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή, όπως και στην παραλιακή. Βλέπω ένα μεγάλο πρόβλημα από τον Άλυμο μέχρι και τη Γλυφάδα κατεβαίνοντας.
17: Ο καιρός σήμερα.
18: Σήμερα ο καιρός ήταν ένα καταπληκτικό μάτς και θα συνεχίσει να είναι, με την ηλιοφάνεια να βγαίνει μπροστά και να σκοράρει. Βάλαμε γκολ στον ήλιο, βάλαμε γκολ στους 28 βαθμούς και 3 με 4 από φόρτα πολύ. Είμαστε ο Μαδάρα, στο Πάμε Πρωινό, ο κόσμος πανηγυρίζει, είναι συντονισμένο στο ρυθμό 949. Το σηκώσαμε! Και τον καμένο ποιητών ανοίγει τις πύλες της, παιδιά. Είπαμε, θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη κέρασμα ή ρήμα, κερνάω ή κέρασα, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας βολεύει, όπως σας έρθει βολικό μέσα στο ποίημα. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε, γιατί τα εισιτήρια για τα Village σας περιμένουν.

0: λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να υποδεχθούμε τα μέλη μας που θέλουμε να απαγγείλουν το ποίημα τους με τη λέξη κέρασμα ή κερνάω ή κέρασα. Λοιπόν, ποιον έχουμε στην γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παύλο.
2: Ο Παύλος
0: είναι. Έλα, ρε παιδί μου, έλα. Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή είχαμε, μας είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
3: Γεια σου, Περσεφόνη.
0: Έχουμε κονταροχτύπημα.
3: Έλα,
0: θα γίνει μεγάλος χαμός.
3: Είναι μαζί στον αέρα.
0: Μαζί στον αέρα. Περσεφόνη.
4: Παρακαλώ.
0: Περσεφόνη, το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα.
4: Έτσι, έτσι.
0: Ήθελες να κονταροχτυπηθείς με τον Παύλο και θα γίνει.
5: Τι ωραία.
2: Περσεφόνη.
4: Ναι. Σ' ακούω, Παύλο.
0: Ζω το όνειρό μου. Για πες,
2: Παύλο. Ο χαμένος και με τις πίτσες.
3: Δεν έχει πίτσες. Θα πάτε μαζί και με το
0: χαμένο. Καλύτερα να πάτε μαζί σινεμά. Λοιπόν, σούπερ. Πάμε, Παύλο, επειδή βγήκες πρώτος, πάμε να το πεις εσύ πρώτα. Πάμε.
2: Ωραία.
0: Δώσ' το.
2: Βασίλη, εσύ θέλω κάτι ερωτικό. Είναι ένα ερωτικό ίσο.
0: Ερωτικό πήγες να βάλεις η Ρόκι Μπαλμπόα τώρα. Ναι, δεν πειράζει, βάλε το ερωτικό.
6: Φορτούνι, φορτούνι.
0: Να σου πω, βγάλε τους όμως από τον αέρα γιατί ακούγεται με βάθος ο Παύλος. Βγάλε λίγο την Περσεφόνη και θα τους ξαναβάλουμε μετά στο τέλος μαζί.
3: Λοιπόν, εντάξει.
0: Βάλε ερωτικό, ρε, θέλει ερωτικό ο Παύλος. Πάμε, δώσ' το.
2: Έμαθα πως προκάλεσες μια μέρα στο ρυθμό. Το πείμα σου στο πείμα μου να πάρει άλλο βαθμό. Πού πας να βλέπεις άτυχη η κυρία Περσεφόνη? Όποια το έκανε αυτό, φυσάει και δεν κρυώνει.
0: Τέλειο.
2: Έλα να πας στην πίτσα μου. Στη δίνω, σε κερνάω. Αφού θα είμαι ο νικητής, για πίτσα θα σε πάω. Πρόσεχε όμως, σπίτι μου, θα έχει κι άλλο κέρασμα. Αν έχεις ξημερώματα, σου πενταρεί το πέρασμα.
0: Πόσα θεώσεσαι, ρε Παύλο. Πόσα θεώσεσαι. Λατρεύω. Σε λατρεύω.
2: Για να δω την κυρία.
0: Για να δω την κυρία. Έλα, Περσεφόνη, δώσ' το.
4: Το δίνω. Ερωτικό, ερωτικό, Βασίλη.
6: Θα γίνει χαμός σήμερα, Δευτέρα.
0: Περίμενε, μην βάλεις το ίδιο, βάλουμε ένα άλλο.
3: Περίμενε. Ναι, ναι.
0: Έτσι. Δώσ' το.
4: Καλό.
0: Περσεφόνη.
4: Πάμε. Μια ειδονή την ένιωσα. Σαν το έβαλα στο στόμα. Ήταν υγρό, ήταν γλυκό και μ' είχε κάνει λιώμα. Το έγλυφα, το δάγκωσα, το έβαλα στη γλώσσα. Εκόλλησε στα δόντια μου και ήθελα άλλα τόσα. Θα βάλω όλη τη μούρη μου μέσα στο μελιτζανάκι. Τι να μου κάνει εμένα, βρε, το ένα κουταλάκι.
0: Σούπερ!
4: Το κέρασμα που μου βγαλες, ποτέ δεν θα ξεχάσω, θα έρθω πάλι σπίτι σου να ξαναδοκιμάσω.
3: Εντάξει, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά.
3: Καταπληκτικό.
0: Έφος.
3: Μπράβο, παιδιά, τι ζούμε.
0: Περσεφόνη, ό,τι καλύτερο έχεις γράψει.
3: Τι ζούμε.
0: Δεν ξέρω τι
6: κάνω τώρα.
0: Εγώ θέλω να... Εγώ τώρα έχω δίλη.
2: Είμαι εδώ.
0: Εδώ είσαι κι εσύ. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλος, να με πάει σινεμά.
4: Παύλος ακούει.
0: Ναι, ακούει ο Παύλος.
4: Ο Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο λιθάρι.
2: Ναι.
4: Σε ξέρω.
0: Όπα. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Τι έχει συμβεί εδώ, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Συμβαίνει
6: πολύ
0: κάτι
6: μ' αρέσει,
0: πίσω,
6: για κάτσε
0: πίσω, πίσω από τα μάτια μας συμβαίνει.
4: Μπέτη,
0: ναι.
4: Εκεί πρέπει να μας κλείσει τραπέζι να πάμε.
3: Οπα.
0: Από πότε θα γίνει
6: αυτό, πού είναι αυτό, Παύλο?
2: Έχεις έρθει μαζί, Περσεφόνη?
4: Έχω έρθει, ναι.
0: Ωε φίλε, τι έγινε εδώ? Σε έχει δει και live, Παύλο.
2: Για ένα σεκάμπαρι μου που σε θέλω, ας πω κάτι. Να μου κουμπώσεις σαν κάτι ο πίσω εκεί.
3: Λοιπόν, έγινε το κονέ, κερδίσατε και οι δύο.
0: Φίλε, θα πω
3: και εγώ στο λιθάρι. Τώρα θα πάνε μαζί σινεμά, δεν ξέρω, θα τα πάρει Περσεφόνη και θα τα πάνε μαζί σινεμά. Αυτή είναι η λύση, εντάξει.
4: Να σας πω,
0: Παύλο, πού τραγουδάς, ρε εσύ?
2: Στο λιθάρι, στο Περσεφόνη.
0: Στο Μπουρνάζια, ωραία, ωραία, τέλεια.
4: Οπότε Μπέτη, θα πάμε εκεί.
0: Τέλεια, έγινε, το κλείσαμε.
3: Έχει κλείσει. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα, ήταν φανταστική η μάχη αυτή. Ήταν επική, επική μάχη.
3: Τι ζήσαμε, τι επικό ήταν αυτό?
6: Ήταν από τα ωραιότερα.
0: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, τι, μου κάνει ζωή.
3: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο, παιδιά, να πάμε.
4: Πουρνό, πουρνό, τον πιάνουμε. Το Μάι.
1: Ρυθμός 949.

0: φτάσαμε για σήμερα. Φεύγουμε. Φεύγουμε.
1: Ωραία, και η εβδομάδα μας.
0: Και, είμαστε πια πρωταθλητές, μου στέλνει ο φίλος μου ο Φάνης. Του το αφιερώνω.
2: Είστε Φάνη.
0: Για
2: είστε.
0: Την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, πρέπει να επιλέξετε, παιδιά, το Luxurious Sun Care Stick με SPF 50+. Ένα αντιλιακό στίκ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλη παρυφή και αόρατο φινίρισμα που προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Λοιπόν, σκεφτήκαμε αυτή την εβδομάδα, μιας και η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στη Eurovision αυτή την εβδομάδα, και είναι εβδομάδα Eurovision, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, πρώτος, δεύτερος ημιτελικός και τελικός του Σαββάτου, να σας χαιρετάμε κάθε μέρα με μια ελληνική συμμετοχή.
1: Ωραία.
2: Στη Eurovision.
1: Σούπερ.
2: Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με το Ζάρι, με τη Μαρίνα Σάτι.
0: Και ραντεβού αύριο.
2: Αύριο.

ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη, ξέρεις ότι ακούς μισή 9.39.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστο.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θυούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: στη ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Γεια σας βρε παιδιά, γεια σας παλικάρια του ρυθμού 949. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην υπερεκπομπάρα. Εδώ που για 3 ώρες θα με ακούς Γιάννης Κατινάκη, θα σου κάνω παρεούλα για να μπει καλά η εβδομάδα. Στα μέσα πια του Μαΐου και της άνοιξης, το καλοκαίρι είναι εδώ και γλυκό χαράζει, οπότε έχουμε βάλει τα κοντομανικά μας και είμαστε έτσι ανάλαφροι, θα έλεγε κανένας. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω ότι και σήμερα, πέρα από επιτυχίες, έχουμε παιχνίδια, δώρα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Από σένα θέλω μόνο την καλή σου διάθεση και την παρεούλα σου. Ένα μηνυματάκι π.χ. στο Viber μας 6937-949-949 και ξεκινάω, όχι με μετάλλικα που είναι και επίκαιρο, με Νίκο Μακρόπουλο και Καψούρα. Σε θέλω παράφορα, δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Και εγώ πάνω μου αγανάκτησα. Έλα πες τα τελευταία. Όλα μπροστά σου θα τα βρεις, γιατί το κάρμα είναι παραλία. Μην πομπείς, καταλαβαίνεις, είμαστε και στο ραδιόφωνο. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε υποδέχομαι εδώ με πάρα πολύ κέφι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα θα ξαναπώ, και έγινε πανικός το σουκού, διότι ήρθαν οι Μετάλλικα. Παιδιά, πώς ήρθανε? Ένα μικρό χωριό, 200.000, όχι, το παράκανα, 100.000 άνθρωποι, αλλά λαγμός έγινε το μεταξύ. Είχαμε και ένα τραπέζι, ότι έπαιξαν οι Μετάλλικα, τρύπες, το συγκρότημα εννοώ, και Ζορμπά. Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας, τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μας. Θα έρθουν και Iron Maiden να παίξουν και Έλλη και Λεκίδου. Μπράβο και συγχαρητήρια. Βέβαια, εγώ προβλέπω ότι η Άννα Βύση θα έχει παραπάνω κόσμο, γιατί μία είναι η απόλυτη. Η οποία Άννα Βύση, βέβαια, είδε και τους Metallica Live. Όλα συνδέονται με έναν τρόπο. Λοιπόν, για να μην παρανοώ άλλο και πολύ λογό, θέλω να σου πω πριν περάσω σε Ιουλία Καλυμάνη, ότι αν θες κωμωδίες παραταριστεί και να γελάσεις, θα συντονιστείς εδώ στο σπιτάκι μας στον Αντένα, γιατί κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 έχουμε Γιατί ρε Πατέρα. Αν πεις δεν θέλω σήμερα να βγω ρε παιδάκι μου να πάω πιω ένα ποτάκι, θα κάτσω σπίτι να γελάσω. Γιατί ρε Πατέρα κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Και τώρα συνεχίζω με επιτυχιάρες, δυναμώνεις την ένταση. Έλα κι άλλο, μην το φοβάσαι, γιατί η Ιουλία Καλυμάνη είναι εδώ για σένα. Με ξόδεψες, καταδικαστικό τραγούδι.

0: κάνεις.
1: Καλά είμαι, Ζωζεφίν, καλά είμαι, όλα πάρα πολύ ωραία. Γιατί είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σε περιμένω και σε υποδέχομαι για να μπει καλά η βδομαδούλα. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου, με όλη την παράνοια και την τρέλα που με διέπει. Και έχω να σου πω πάρα πολλά. Εννοείται δώρα και παιχνίδια, πέραν τούτου όμως. Αχ, το σημαντικό σε μια σχέση, παιδιά, ποιο είναι, ερωτώ και παντομονάχος. Να σε καταλαβαίνει ο άλλος από την πρώτη τη στιγμή. Και τι θέλω να πω με αυτό. Μου έστειλε χτες ένας άνθρωπος εμένα για να με φλερτάρει. Θα μου πεις τη μειοψηφία είναι, δεν πειράζει, βρέθηκε κι αυτός. Και τι μου λέει, πρώτο μήνυμα. Θέλω να σου πω ότι για κάποιο λόγο, με το που σε βλέπω, μου έρχεται ένα τραγούδι στο μυαλό. Ποιο λέω εγώ, τους αγαπώ γιατί είσαι ωραία, φαντάζομαι. Όχι όμως, και μου στέλνει ηχητικό. Το μερετικό μου απαιτεί χαρά, μου το έχουν πάρει άλλοι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν κατάλαβε κατευθείαν το μαύρο της ψυχής μου, το κολυβοκάζανο. Το κατάλαβε. Τέτοιους ανθρώπους να βρίσκεται στη ζωούλα σας. Επίσης, αν θες και εσύ να με δεις και να με καταλάβεις από κοντά, σου έχω εγώ τη λύση και την καλύτερη πρόταση. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day. 2 ώρες ζωντανά, είπαμε, με το Super Model Γιάννη Κατινάκη, Σάββατο 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Θα γίνει πανικός και πέρα από μένα, γιατί, εντάξει, και μόνο εγώ σαν αφορμή είμαι αρκετός για να έρθεις, ρε παιδάκι μου. Αλλά σου έχω και μια εκπληξάρα που πραγματικά μακάρι να μπορούσα να πω, γιατί θα γινόταν λαοθάλασσα. Δεν μπορώ όμως, αλλά σου εγγυώμαι ότι θα περάσεις συγκλονιστικά. Πριν φύγω σε διαφημισούλες, να πω και τα φιλιά μου στην Άννα που μου λέει: Γεια σου Γιάννη, τι όμορφος που ήσουν στον Αδύναμο Κρίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, γιατί δεν σας τα είπα κι εγώ αυτά. Πήγα στον Αδύναμο Κρίκο τώρα το Σάββατο που παίξαμε. Ρεζίλια έγινα. Με ρώτησε η Μπακουδή μου πόσο κάνει και τον 25x5. 1000 λέω. Και πήρα από την Άσα τηλέφωνο για τα διαστημόπλια. Λοιπόν, δεν μιλάω άλλο. Διαλυματάκι και επιστρέφω σε λίγο πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
4: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο Dermotec αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία.

The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.

0: Καλώς τα παιδάκια μου, τα όμορφα. Καλώς τα κροατόπουλά μου, τα καλύτερα. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε επιτυχίες, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να σε βγάλω στον αέρα. Εννοείται να πάρεις τα δωράκια σου. Και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Επίσης, μη με αφήνεις μονάχο γιατί σήμερα με έχεις ξεχάσει. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και σου αφιερώνω κατευθείαν έρωτα την καψούρα. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, γιατί κολλάει Δευτέρα σήμερα. Δευτέρα θα λαλήσει και ο Αντώνης ο Ρέμος. Ακολουθεί Γιώργος Κακοσέως και σε λίγο εγώ πάλι θα είμαι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
2: Και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμού.

0: Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
15: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
16: Για σένα, για σένα, για σένα.
17: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
18: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
19: Hello, hello και καλησπέρα. Γεια σας παιδάκια μου, όμορφα παιδάκια μου, αγαπημένα, και καλώς ήρθατε εδώ στην καλύτερη παρέα, στην υπερεκπομπάρα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη φυσικά, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε υπερσυγκλονιστικά. Και εννοείται ότι και σήμερα έχουμε παιχνίδια, δώρα, τραγούδια, κέφι και ξεφάντωμα. Επίσης, ζέστη πολύ, έχουμε βάλει air condition, τα κοντομάνικά μας. Μην έρθω τόπλες αύριο, δεν ξέρω, φοβάμαι μη σεξουαλίσω κόσμο. Θα το δούμε εν καιρό. Και τώρα αυτή την ώρα σου έχω, πανικό σου έχω, δεν σου πάει ο νους. Και ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Τι κάνεις εσύ? Βάζεις τη μουσική στο τέρμα, μην το λυπηθείς καθόλου, και αναλαμβάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: γιατί η απόλυτη είναι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Όταν λέω εδώ, έχεις στο στούντιο, ότι την ακούσαμε, μην έχεις προσδοκίες, καταλαβαίνεις. Αναβήσει λοιπόν και Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και τι έχει να γίνει, παιδιά, στο ΑΚΑ. Ποιοι μετάλλικα, καλέ. Αληθή για κάλες μπροστά να αναβήσει. Τίποτα. Ανούλα θα γεμίσει, εγώ πιστεύω, και 300.000 άτομα, σαν τον Brooklyn. Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε και τη στέλνουμε πολλά πολλά φιλιά. Και τώρα πίσω στα δικά μας, διότι πρέπει να σε ενημερώσω για πράγματα και θάματα που θα σου αρέσουν πάρα πολύ. Διότι ερωτώ, είσαι φοιτητής? Αν είσαι, δυνάμωσε την ένταση και άνοιξε τα αυτιά σου. Γιατί οι Πέμπτες αποκτούν άλλο νόημα. Τι χρειάζεσαι? Το φοιτητικό σου πάσο και η Coca-Cola με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στα πιο iconic Thursday parties. Η διαδικασία πάρα πολύ απλή. Απολαμβάνεις μια Coca-Cola, κατεβάζεις το Coca-Cola app και μετά βάζεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι και διεκδικείς μία από τις 200 προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday. Αλλά επειδή εμείς εδώ τους ακροατές μας τους έχουμε στα όπα-όπα, αν θέλεις λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις, θα στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και θα γράψεις τη λέξη Αργυρός. 6937-949-949, τη λέξη Αργυρός, και έχουμε 5 νικητές που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τα πιο iconic Thursday parties. Τα πά, ενημέρωσα, βεβαίως, και είμαι έτοιμος για Σταβέντο και Αλεξάνδρα. Αναδρομικά, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου για να παίξουμε και να κερδίσεις τα δωράκια σου τα ωραία.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνο.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα πάντα.

0: μπακάλες και σπάς τα πιάτα, γιατί σε έχω εδώ μες στην καψούρα. Γιατί είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 στα αυτάκια σου θα έχεις και Γιάννη Κατενάκη. Αυτό σου έλαχε με, αυτό θα πορευτείς. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα η δικιά μας. Ήρθε η ώρα που θα σε βγάλω στον αέρα φυσικά και θα κερδίσεις το δωράκι σου, αφού παίξουμε από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Και όσο εσύ με καλείς, για πάρε τηλεφωνάκι, έλα, αυτός είσαι, στο 210-68-35-722, επαναλαμβάνω, 210-68-35-722, εγώ ενημερώνω για ακόμα μια φορά, καθότι βαθιά ενημερωτική εκπομπή, γιατί αν ψάχνεις μια συγκλονιστική καλοκαιρινή μουσική έξοδο, σου έχω εγώ την καλύτερη. 5η 4 Ιουνίου στο Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Δηλαδή το σεμέν συναντάει το iPad, θα έλεγα εγώ σε μια αλληγορία. Να πας να περάσεις εξαιρετικά. Και για να δω τι γίνεται με γραμμούλες. Καλέ, γέμισαν όλες οι γραμμές. Ποιος είναι η Ελένη Μενεγάκη? Άραγε, τρέχω ολοταχώς ως σαν την Πατουλίδου να τη σηκώσω και επιστρέφω με ακροατόπουλο.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Πώς σε λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Ακόμα κάθε απόγευμα και να φτιάχνω τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια, δεν ονομάζεται. Αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μας φτιάχνει για μας, σατανά.
3: Πολύ σωστά, ακόμα καθένα δεν πει από εμάς, θα θέλετε παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα, αυτή που μιλάς, πώς τη λέτε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τα πα κανονική.
3: Φιλιά σας, αγαπάμε.
2: Να είσαι καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας θυμάμαι. Φιλάκια πολλά.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
5: Και τι να δω? Μήπως λεφτά?
1: Τελάς και λεφτά!
5: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω.
10: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι, γεια σας και χαρά σας και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, και τώρα υπό νορμάλ συνθήκες, εγώ θα έβγαζα ακροατόπουλο στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσει το δωράκι του. Όμως, είχα αγόρι να περιμένει, κάνω ένα τσακ τώρα στη γραμμή, πουθενά η γραμμή. Οι άντρες περνούν, μαμά, άλλο ένα αγόρι που με παράτησε στη γωνία, ατιμωμένο και πληγωμένο θα έλεγε κανείς. Ξαναπάρτε παιδιά τηλέφωνο, α, βλέπω εδώ πέρα γραμμή, σηκώνω κατευθείαν, τι να κάνω, λοιπόν, τσακ. Τσακ, παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται παιδιά, ποιος με έχει καταραστεί, παρακαλώ.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου φίλη μου, με παράτησαν. Με παράτησαν.
1: Δεν τρέπονται.
0: Είναι δυνατόν, τέτοιο μοντέλο σούπερ μότο να το παρατάνε. Μην παρατήσεις και εσύ τώρα.
1: Όχι.
0: Γιατί μου έκανες μια παύση τώρα τρομακτική.
1: Όχι,
0: μια σιωπή ηχθείως κράτησες. Τι κάνεις φίλη μου, αγόρι είχα να με περιμένει, δεν πειράζει, με γυναίκα πάλι κατέληξα να χαρούν και οι γονείς. Πώς σε λένε?
1: Ελένη με λένε.
0: Ελένη.
1: Είμαι στο δρόμο τώρα.
0: Σε ποιο δρόμο? Στο δικό μου το δρόμο που έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδογράφη μόνος.
1: Στην
0: Κηφισίας. Στην Κηφισίας. Κάπου δεν έχει καλό σήμα στην Κηφισίας, αισθάνομαι. Ή με έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Καλά.
0: Εσύ με ακούς, το θέμα είναι να σε ακούω κι εγώ και οι υπόλοιποι ακροατές.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα, είχες ανοιχτή ακρόαση, ε?
1: Ναι.
0: Σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Δεν με ξεγελάει εμένα κανένας. Τώρα σε ακούω καμπάνα. Και καμπαναριά μου σου πω. Ελένη μου, λοιπόν, είσαι στην Κηφισίας και πες μου λίγο, με τι ασχολείσαι, πόσο χρόνο είσαι, δύο-τρία πράγματα για σένα.
1: Είμαι 40 χρονών και δουλεύω σε ένα γραφείο.
0: Τι γραφείο είναι αυτό?
1: Οικονομικά.
0: Ήταν τελετών, φοβάμαι.
1: Ω, Παναγία μου.
0: Γιατί πλησιάζουν και τα γενέθλιά μου, πλησιάζω και εγώ στο τελετών σιγά-σιγά. Είσαι ποιος με παίρνει τηλέφωνο εν ώρα εκπομπής? Δεν ακούνε, δεν ακούνε εκπομπή και παίρνουν τηλέφωνα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Έτοιμη.
0: Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε. Για όχι, αυτό ήθελα, ναι.
2: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του.
3: Για ουρά του.
2: Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάκα πως με χτύπαγε.
4: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
2: Αλλά ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα?
4: Αλλά για ποιον μιλάμε?
2: Για τον Θοδωρή.
4: Ποιο Θοδωρή?
0: Το Θοδωρή Μαραντίνη. Ποιο Θοδωρή φίλη μου? Πάλι πάλι. Περίμενε, περίμενε. Να δώσω εγώ τρεις επιλογές να τελειώνουμε, να μπερδευόμαστε. Τη Φώκια Μονάχους Μονάχους.
1: Αυτή
0: είναι? Είσαι φοβερή ρε φίλη. Γιατί τα πιάνεις κατευθείαν τα σήματα που δίνω. Συνδεθήκαμε τώρα. Κατάλαβες τη σύνδεσή μας?
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι θέλω οι ακροτές να συνδέονται με μένα. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Μισώ να σημειώσω το τηλέφωνο σου. Το βγάζω μια φωτογραφία και σου στέλνουν μήνυμα κατά δώρα και είσαι πανέτοιμη.
1: Ευχαριστώ. Πολλά, καλή συνέχεια.
0: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε για αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Και να το πω κι εγώ λίγο. Άντε θα το πω. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Ρία, πέστα.

0: εδώ για εσάς, αγαπημένες και μοναχικές καρδές του ρυθμού. Καρδές, δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί πια, το γύρας είναι εδώ. Μοναχικές καρδιές λοιπόν του ρυθμού 949, είμαι εδώ για εσάς, Γιάννης Κατινάκης. Η μαγκούφα καρδιά, έτσι θα με χαρακτήριζα και θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα να κάνουμε παρέουλα. Να μπει καλά η εβδομάδα, ηλιόλουστα μέσα στην άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Μπήκε λοιπόν και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περιμένω και τα μηνύματά σου φυσικά στο Viber μας 6937 949 949. Και ήρθε η ώρα πάλι για ενημέρωση. Γιατί αν λες, ας πούμε τώρα μέσα σου, ρε Γιάννη μου, καλός χρυσός, αλλά δεν σε χορταίνω. Δεν χορταίνω, έχω μια ακόριστη δίψα και ζέση για να σε ακούω, αλλά και να σε βλέπω. Ένα ραδιόφωνο κάνεις. Πού θα σε δω? Θα σου πω εγώ πού θα με δεις. Τώρα, Σάββατο 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, γιατί κάτι παίζει Powered by Day και δύο ώρες ζωντανά με το υπερμοντέλο και σεξ σύμβολο Γιάννη Κατινάκη και μια υπερεκπληξάρα που πραγματικά μακάρι να μπορούσα να σου πω τι έχουμε ετοιμάσει για σένα, αλλά δεν μπορώ, έχω δεμένα χέρια και στόμα να έρθεις και το μόνο που σου εγγυώμαι είναι ότι δεν θα χάσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 12 το μεσημέρι, 16 Μαΐου, το παιδί πια ας πάρει σύνταξη, ας πάρω σύνταξη. Δεν μπορώ πια με για απόσυρση. 16 Μαΐου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Έφυγε διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδου. Και για δύο ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα?
6: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
7: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 949.
8: Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
9: Να φέρω και να παστιζάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
10: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
10: Γκαζονιέρα έχω.
9: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
14: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
13: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
14: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
13: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
14: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
13: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
15: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, τεχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
16: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Ζήτα. All win. Winning away.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Γεια σας βρε παιδιά, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην εκπομπάρα, εδώ στο ρυθμό 949 και είσαι εδώ γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννη και την Άκη για να μπει καλά η εβδομάδα, η ανοιξιάτικη εβδομάδα λίγο πριν το καλοκαίρι, έχουν πιάσει και οι ζέστες, έχουμε μουρλαθεί ούτως ή άλλως, αλλά εδώ πέρα είτε με χειμώνα, είτε με καλοκαίρι, είτε με άνοιξη το κέφι είναι ανεβασμένο και ξεκινάω την ώρα με υπερκαψούρα και Θοδωρή φέρει έτοιμο για όλα, έτοιμο να μας παρασύρει, να μας ταξιδέψει να μας μαγέψει. Είπες λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν συγκλό, υπερσυγκλό επιτυχίες και σε λίγο πάλι Γιάννης Κατινάκης.

0: καθεστή. Με νίνωση υποδέχομαι λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης εδώ με το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και πριν πω το οτιδήποτε, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μου και τα αυτιά μου έχουν ακούσει ακόμη περισσότερα, αλλά δεν μιλώ. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Επειδή έχω δει κάτι για χανταϊό, και στα χαντάκια θα βρεθούμε όλοι ούτως ή άλλως, από τα νεύρα μου αν έρθει, εγώ έχω να κάνω μία δήλωση. Σε καραντίνα εγώ δεν ξαναμπαίνω. Αυτό το πράγμα που χορεύαμε σε τα παρδαλάκα τσίκα στο TikTok και ήμασταν σαν τους ανθρώπους των σπηλαίων, αξίριστοι και ακούρευτοι για ένα χρόνο, εγώ δεν το ξανακάνω. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάρτε τα χαμπάρια σας, κάντε τα κουμάντα σας να μείνει μακριά από την Ελλάδα. Είπα και ελάλησα. Το κλείνω εδώ γιατί θα κάνω έκρηξη και θα σε πάω σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Γιατί τα McDonald's τα αγαπημένα, αχ παιδιά, τρελαίνομαι για McDonald's, μπορώ να τρώω μέχρι να κάνω εμετό και πάλι μετά, μέχρι να μου έρθει αναρρόφηση. Τα λατρεύω. Τα McDonald's λοιπόν κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και τα γιορτάζουν με ένα νέο flagship βεβαίως, αυτό το αγγλικό κατάστημα, στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Και Παρασκευή 15 Μαΐου η παραγωγή του ρυθμού 949 θα βρισκόμαστε εκεί από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα. Μαντόγα Στεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Σιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος θα σας περιμένουμε με live radio για να ζήσουμε κοντά αυτή την εμπειρία. Τάπα, τα ελάλησα και περνάω κατευθείαν σε Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω μαζώ και επιστρέφω ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Εδώ την άκουσες την επιτυχία πρώτο στο ρυθμό 949, γιατί εδώ σου έχουμε μόνο τα καλύτερα. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεγούλα για να μπει καλά η ανοιξιάτικη αυτή εβδομάδα. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949, και θέλω να σου πω τώρα εσένα φίλη και φίλε που θες να κάνεις μια ανοιξιάτικη ανανέωση στα πολυκαταστήματα Άτικα. Θα ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές έως και 20% αγαπημένα fashion brands, πόσο δουλεύω το αγγλικό εξαιρετικά, και επιλογές για κάθε στυλ έως 17 Μαΐου. Τρέχα ο Σάντι Μπατολίδου, τρέχω κι εγώ σε διαλυματάκι μικρό, και σε λίγο εδώ ραντεβού στο ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Που και που κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς τα μου και πάλι, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Λίγο ακόμα μας έμεινε να κάνουμε παρεούλα. Περιμένω όμως πριν φύγω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και έχω να ενημερώσω πάντα για τα καλύτερα. Γιατί αν ψάχνεις μια υπερσυγκλό καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη σου, έχω την καταλληλότερη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση και που η παράδοση τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να γλυκοποιήσεις, να περάσεις εξαιρετικά. Περνάω και εγώ τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί όπου και αν πας, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Δυνάμωσε την ένταση, μην το λυπάσαι, δώσ' του. Έλα και τώρα θα το λαλήσει ο Νίκος για πάρτι σου.

0: ανισόπεδη δίσκο λοιπόν σε αποχαιρετώ. Ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Ήμασταν μαζί για τρεις ωρίτσες. Και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο. Μέχρι και τις 8 θα περάσεις εξαιρετικά με τα τρελόπαιδά μας. Και η Άννα θα σου δώσει το πιο γλυκό φιλί αποχαιρετισμού.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic πίτσες. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Όβαλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο! Τίποτο!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει σπίτι.
3: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9:39.

πιαν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

σε ένα μάξι έξω παίζει το τραγούδι που αγαπούσες. Μια ελπίδα τρέμω παίζει σαν καιρή πως θα γυρνούσες ξεχασμένη.

έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Αττικής Ρωμυλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach,
1: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste,

0: με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
1: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Τι γίνεται εκεί έξω με τις ιώσεις? Α, λοιπόν, θέλω όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί. Βάζω και μένα μέσα. Θέλω να μου στείλετε κι εσείς στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 από πού είστε συντονισμένοι, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Αλλά προσέξτε, όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Γιατί θα σας πω τι αξίζει να βάλετε στην ατζέντα σας αυτή την εβδομάδα. Οτιδήποτε παίζει στην πόλη, φυσικά και θα σχολιάσουμε μαζί. Το τι σημαίνει στους δρόμους και έχω πολλά πολλά ακόμη. Βέβαια, μην ξεχνάμε για τις επιτυχίες, γιατί ρυθμός 949 είναι αυτός. Ξεκινάμε λοιπόν με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πέτρος Ιακωβίδης, Μέλισσες και τώρα Ριελινίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: τη γαρμπή, όλοι μου είστε αναχώρια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Δευτέρα. Άντε, αυτή η εβδομάδα θα ξεκινήσει πολύ αισιόδοξα, να το ξέρετε. Έχουμε 11 Μαΐου και σε λίγες ημέρες θα γίνει κάτι υπέροχο. Θέλω βέβαια να τα πιάσω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουμε με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και γιατί λέω το γιορτάζουμε? Γιατί η παραγωγή του ρυθμού 949 θα είναι εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Θα είναι εκεί η Μαντώ Γαστεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος και σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας. Κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong, βέβαια. Τώρα βέβαια και εδώ σε εμάς. Οπότε μπε στο ρυθμό τον Mac με ρυθμό 949 την Παρασκευή 15 Μαΐου. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε φανταστικά. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί έρχεται κι άλλη τραγουδάρα. Έτσι κατάλληλη για δυνάμωμα έντασης, ξέρετε εσείς. Αναδρομικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Σε με δω, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μόνα.

0: σας αγαπώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Χαιρετίσματα να στείλω στον Βαγγέλη, ο οποίος είναι το πιο δημιουργικό άτομο που ξέρω. Πραγματικά δεν παίζεται. Μακάρι όλοι να έχετε έναν Βαγγέλη κάπου εκεί πέρα γύρω σας για να δημιουργείτε μαζί. Βέβαια, εγώ θα πω κάτι το οποίο θα συμφωνήσετε όλοι, Βαγγέλη και εσύ. Λοιπόν, μόδα, δύναμη, φιλοδοξία. Νομίζω ότι ξέρετε ακριβώς τι πρόκειται να πω. Μιλάω φυσικά για το διάβολο που φοράει η Πράντα 2, που σε μεταφέρει ξανά στα παρασκήνια του πιο iconic fashion περιοδικού runway, εκεί όπου οι αποφάσεις αλλάζουν τα πάντα, και εσύ φυσικά μπορείς να ζεις τη λάμψη και το παιχνίδι εξουσίας που αλλού, φυσικά στα Village Cinema. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω πολλά να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Κάθε στιγμή. Αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου

0: Παλώμα Μαν και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω.
5: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Λένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου και είπαμε μαζί θα κάνουμε το πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα. Είμαι η Λένα Ντάντζελο και θέλω οπωσδήποτε μέσα στο πρόγραμμα να κυκλώσετε έτσι πολύ καλά το Σάββατο, Σάββατο 16 Μαΐου, γιατί εντάξει, πέντε φορές μετά, είναι σίγουρο, όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το Κάτι Παίζει Powered by Day, που είναι πια θεσμός, γι' αυτό λοιπόν Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Οπωσδήποτε εκεί, γιατί δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και φυσικά μπορείτε να δείτε όλες τις viral στιγμές από, από τα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day στα social media του ρυθμού 949 αλλά και γενικά στα social media γιατί είπαμε ήταν στιγμές που έγιναν viral. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λοιπόν, και εγώ είμαι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω να σας πω κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έρχεται λοιπόν φέτος, 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας. Το περιμένουμε όλοι πως και πως και δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα το πω. Το Ρίζες Fest 2026 θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Φυσικά η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό, για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, υπάρχει τρόπος. Μπαίνει στα social media της Αλφα έως 19 Μαΐου και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Είδατε, όλα σας τα λέω, οπότε επειδή έχω να σας πω κι άλλα σε λίγο, έτσι, κι άλλα tips, πώς θα περάσετε ωραία στην πόλη, τι θα κάνετε, τι θα τρέξει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, μείνετε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου, που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Novaflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα x4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η Altus Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάδι γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε
11: μπα. Είπε μπα.
10: Όχι.
11: Είπε μπα το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού.
2: Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Αν ισχύει, αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό Μοδον Μακ με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
21: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
20: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
21: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα και καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 21 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα αύριο λένε ότι η θερμοκρασία θα είναι ακόμη πιο υψηλή, σε υψηλότερα επίπεδα. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε το αντιλιακό σας, το κοντομανικό σας, να είστε έτοιμοι, να είστε σε έδροσερα σημεία. Ξέρετε τώρα, κατεβάστε τα καλοκαιρινά. Όχι τίποτα άλλο, το λέω για να τα ακούσω κι εγώ, γιατί τα έχω στη βαλίτσα στη γωνία και έχω βγάλει εν μέρη. Αλλά δεν τα έχω βάλει στη θέση τους. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Θα δούμε. Πάντως τώρα λέω να τα αφήσουμε όλα αυτά που μας προβληματίζουν και να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λιγορία Ελληνίδου, Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Μαζωνάκης και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Ζάρα, επικίνδυνη αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και σας έχω σούπερ νέα. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Εκεί λοιπόν, κάποιοι από εμάς τους παραγωγούς στο ρυθμό 949 θα είμαστε εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Θέλω λοιπόν να σας πω ακριβώς ποιοι θα είναι εκεί για να γιορτάσετε όλοι μαζί. Μαντογαστεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος σας περιμένουν στο νέο κατάστημα του The Mall Athens. Γιατί εντάξει, ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω και μία φορά πάμε στα Mac. Λοιπόν, τα McDonald's έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας και γι' αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει πινακίδα στα ελληνικά. Μπες λοιπόν στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949 την Παρασκευή 15 Μαΐου. Τώρα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπάω και τόσο πολύ μου θυμίζει καλοκαίρι και είμαι σίγουρη ότι θα το χορεύουμε και στις παραλίες. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

είναι τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα κάθε.

0: κάνει.
1: Τι κάνει, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα δανειστώ αυτό που έλεγε ο Νίνο και η Τζόζεφιν για ακόμη μία φορά, πέντε φορές μετά. Ένα είναι σίγουρο ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by Day που είναι πια θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει. Αν έχετε κανονίσει κάτι διαφορετικό, να το ξεκανονίσετε γιατί το Σάββατο 16 Μαΐου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Και γιατί λέω να το ξεκανονίσετε, γιατί εκεί δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει ο κόσμος όλος. Και μάλιστα, αν μπείτε στα social media του ρυθμού 949, θα δείτε στιγμιότυπα από τα προηγούμενα Κάτι Παίζει και θα πείτε μετά, είχε δίκιο η Ντάντζελο. Γι' αυτό λοιπόν, Κάτι Παίζει Powered by Day. Θα τα πούμε το Σάββατο 16 Μαΐου, εκεί στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα έχω να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
3: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρήνα και έχασα γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου, είναι μια μικρή έκπληξη.
4: Από εδώ το δώρο που παίρνεις είναι μαθήματα ζωής. Όπως να μην ακούς το αγόρι σου. Αυτό είναι το δώρο που θα πάρεις από εμάς. Δεν πιστεύω ότι κάτι άλλο μετά από αυτό.
3: Ήταν ωραίο.
4: Ευχαριστώ.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ θερμοσύστημα.

0: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαζονιέρα έχω.
14: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην Καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα.

0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο, βράδυ Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου. Και αυτό που λένε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται είναι 100% αλήθεια. Και δεν το λέω μόνο εγώ, βέβαια. Ας πάρτε για παράδειγμα εδώ τι γίνεται τα πρωινά στο ρυθμό 949. Έχουμε το Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου. Γίνεται χαμός. Τα πρωινά μας ξεκινάνε με πάρα πολύ γέλιο. Βέβαια, υπάρχει εκεί στο Πάμε Πρωινό είναι και το ραντάρ του ρυθμό 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, συντονίζεσαι Δευτέρα με Παρασκευή στο Πάμε Πρωινό, ακούς τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Έψαχνε μια γυναίκα που να είναι γεννημένη από το 1980 έως το 1990, να έχει δύο παιδιά, να εργάζεται σε ανθοπολείο και δυστυχώς σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 δεν βρήκε το στόχο του. Ευτυχώς βέβαια για κάποιον άλλον, γιατί αύριο επιστρέφει με 300 ευρώ. Οπότε να είσαι συντονισμένος ή συντονισμένη, γιατί αύριο αν σε ψάξει και θέλει να σου δώσει αυτά τα 300 ευρώ, να μην σε βρει. Ένα σε βρει να στα δώσει να τα χαρείς. Τώρα, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

0: Άλλο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, τότε ετοιμαστείτε γιατί σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPPA Festival Powered by Day, θα σας πω τι θα δείτε, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, όλα τα έχει, ενώ παρουσιάζει και ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα έχει όλα, επειδή η διάθεση θα είναι στα ύψη, επειδή μας χρειάζεται αυτό, έτσι για να πούμε, για τα καλά σε καλοκαιρινό mood, κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεδιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες, κι άλλα νέα, σας έχω και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Nikos Ακούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop Mix by Nikos Ακούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
3: Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε την ανατροπή με γκολ του Ζωάο Μάριο στον 23ο λεπτό της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με το ισόπαλο με 1-1 τέρμι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-offs. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, με φόρο τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League τη ερχόμενη αγωνιστική περίοδου. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 πόντους, με τον δικέφαλο να υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στην Premier League, η Arsenal με γκολ του Τροσάν στο 83 κέρδισε με 1-0 στην έδρα της West Ham και είναι δύο νίκες μακριά από την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Στο Ισπανικό Κλάσικο, η Μπαρσελόνα επικράτησε με 2-0 τη Real Madrid και πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα Ισπανία στην ιστορία τη.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Μην κλειστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάδι, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στο μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο θέατρο.

0: Pigeon. Beefeater.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι, λοιπόν, Ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλώς ήλθατε και ας μπήκατε τώρα στην παρέα. Θέλω να σας θυμίσω ότι εντάξει, τώρα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου, αλλά σε λίγες ημέρες, την Τετάρτη συγκεκριμένα, θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε αυτό το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη από τις 8 έως και τις 10. Κάθε εβδομάδα είναι μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα είναι κάτι έτσι διαφορετικό. Είναι στο στούντιο, θα είναι και η Μελίνα Σλανίδη. Θέλω λοιπόν να στείλετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Όλο αυτό θα είναι χωρίς φίλτρα. Οπότε να στείλεις την ερώτησή σου, τη σκέψη σου, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή, οτιδήποτε θέλεις. Τώρα, Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

Ανδρέας Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να ξέρετε ότι τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Εκεί εμείς, η παραγωγή του ρυθμού 949, ή μάλλον κάποιοι από εμάς, θα είναι εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μιλάω συγκεκριμένα για τη Μαντόχα Αστεράτου, το Γιάννη Κατινάκη, την Άννα Ζιρδέλη και τον Αλέξη Μαρκάζο, που θα σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικά μέτρα, παρακαλώ, τη Mood Engine, έτσι λέγεται, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας. Κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong και τώρα, εντάξει, είναι ένα βήμα για να πάμε κι εμείς έτσι πιο κοντά μας, για να μπορούμε κι εμείς να πάμε να το επισκεφθούμε και να το ζήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949 την Παρασκευή 15 Μαΐου. Τώρα λέω να πάμε έτσι πίσω στα δικά μας, να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, να ακούσουμε σε λίγο Νίκο Απέργη, Γιάννη Πλούταρχο και Νίκο Βέρι. Τώρα μου έλειψες πολύ, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Εμένα να θυμάσαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν το περίμενα ποτέ ότι θα σας πρότεινα ταινία όπου οι πόλεις κινούνται.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Mortal Engines ή αλλιώς θανάσιμες μηχανές είναι η ταινία που σας προτείνω σήμερα και βλέπουμε ότι στο μέλλον οι πόλεις κινούνται κυριολεκτικά σαν τεράστιες μηχανές που κυνηγάνε άλλες πόλεις για πόρους. Τώρα μιλάμε για πολύ δυστοπία όλο αυτό και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που κινούνται οι πόλεις, γίνονται επιθέσεις, γίνεται ένας χαμός, υπάρχει και μια κοπέλα που θέλει εκδίκηση και αρχίζει το κυνηγητό. Υπάρχει μια δράση, υπάρχει ένα ταξίδι ουσιαστικά σε έναν τρελό κόσμο. Τι να σας πω, γίνεται ένας χαμός. Μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη ταινία, γιατί όσες φορές την έχω δει δεν τη βαριέμαι ποτέ. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ταινία κυριολεκτικά για να τρως τα popcorn σου και να πορώνεσαι με τους πρωταγωνιστές, να λες άντε, κοίτα τι γίνεται λίγο πιο κάτω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι βασισμένη και σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω σήμερα να σας δώσω συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Γι' αυτό λοιπόν θέλω κι εσείς να στείλετε τη λέξη Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949, γιατί με αυτή τη συνδρομή κάνετε κυριολεκτικά βουτιά σε όλα αυτά τα audiobooks, σε όλα αυτά τα βιβλία που τόσο καιρό θέλετε να διαβάσετε, δεν βρίσκετε χρόνο, οπότε να χρόνος που μπορείτε να τα ακούσετε. Οπότε στείλτε το μήνυμά σας για να την κάνετε δική σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα

0: κυκλοφορία.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο

Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο

0: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τη

0: σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Βράδυ Δευτέρα 11 Μαΐου, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ίσως τα έχουμε ξαναπεί για πιο παλιά, αλλά έχετε ακούσει αυτό που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Λοιπόν, ακούστε και αυτό στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Χορηγός είναι η αγαπημένη μας η μπύρα Αλφα. Και έχω κι άλλο να σας πω. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος με το δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ και μάλιστα έχει και διαδραστικά παιχνίδια. Διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και θα φροντίσει μάλιστα για όσους θέλουν να μπουν και στο πανηγύρι δωρεάν, βέβαια, να μας μοιράσει διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τη στα social media της μπύρας Αλφα έως 19 Μαΐου. Άρα και θα πάμε και θα πιούμε τις μπύρες μας και θα δροσιστούμε και τα δώρα μας θα διεκδικήσουμε και θα παίξουμε. Τι ωραία! Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ρυθμός 949.

Νίκος Μακρόπουλος με αυτή την τραγουδάρα, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια, πριν να σας αποχαιρετήσω, γιατί θέλω πάντα έτσι να σας λέω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Γιατί χρειαζόμαστε κωμωδίες, έτσι δεν είναι? Χρειαζόμαστε απρόβλεπτες κωμωδίες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, έτσι κλείνοντας, θέλω να σας πω τα υπέροχα τα νέα. Επειδή μόνο μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή, γι' αυτό λοιπόν η κωμική σειρά Γιατί ρε Πατέρα από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 για να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, τρέλα, suspense μέσα από μια ιστορία γεμάτη ανατροπές. Αλήθεια σας το λέω, νομίζω ότι ήταν η πιο ευχάριστη είδηση των τελευταίων ημερών, γι' αυτό και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια τώρα, non-stop mix Νίκος Χαλκούσης, έτσι για να ξεκινήσει ωραία η επιστροφή προς το σπίτι. Εμένα με βοηθάει πάντα να βρίσκω πάρκινγκ ο Νίκος Χαλκούσης. Είναι αυτό το ότι ξεχνιέμαι, είναι ότι τραγουδάω, είναι ότι νιώθω πολύ πιο χαρούμενη όταν βάζω τραγούδια και δεν θέλω να βγω από τα μάξι μου. Δεν ξέρω τι φταίει, πάντως κάτι γίνεται εδώ. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω! Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν